0: 97,1 Ράδιο Εύρος, συναρπαστικά αληθινός.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ξαχλουδίζουν τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος, συναρπαστικά αληθινός.
1: Πες μου για δε μ' αφήνεις.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Δεν βρίσκω πουθενά.
1: Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Η ώρα είναι 7. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, 6 κεντρική πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινούπολεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
4: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, πρωινή περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη.
5: Χορηγός εκπομπής Αρτοποιήματα Κανλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
4: Χορηγός εκπομπής Οπτικά Όρασης στο κέντρο της Ορεστιάδας. Χορηγός εκπομπής Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων και Συνεργείο Οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα αυτή την ευλογημένη μέρα. Είναι αλήθεια πως έφτασε η Παρασκευή. Μία ακόμα εβδομάδα περνάει στο χρονοντούπαλο, είπαμε.
0: Στο χρονοντούπαλο και μάλιστα ιστορία. Μιλάμε τώρα για την πρώτη Παρασκευή του μήνα.
1: Η πρώτη Παρασκευή του μήνα, λοιπόν, είναι εδώ και θα τρέξει τώρα μαζί μας.
0: Ο οποίος μήνας έχει πέντε Παρασκευές.
1: Πω από υπερπαρασκευός. Υπερπαρασκευόμηνας. Λοιπόν, είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και είστε συντονισμένοι όλοι στην πρωινή περιπολία. Τι είναι η πρωινή περιπολία? Βασικά είναι αυτό που ακούτε. Αλλά πέρα από αυτό θα πούμε να του δώσουμε ένα χαρακτήρα, έτσι, ένα στυλ, μια υπόσταση. Είναι μια τρίωρη πρωινή εκπομπή του Ράδιο Εύρος που γίνεται κάθε πρωί από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή και σας περιπλανεί, σας περιφέρει, σας περιπολεί στην ενημέρωση την τόπια, την εγχώρια, την παγκόσμια και ούτω καθεξής, την διαπλανητική και τέτοια. Λοιπόν, εδώ από τις 7 μέχρι και τις 10 και στο Ράδιο Εύρος είναι το εδώ, έτσι, και στην ακριτική Ορεστιάδα. 97,1 στα FM, ο ένας τρόπος για να μας εντοπίσετε και να μας ακούσετε καθώς ζείτε ή περνάτε από το βόρειο κεντρικό Εύρο. 95,3 αντιστοίχως για το νότιο κομμάτι του νομού, το νησί μας, τη Σαμοθράκη, αλλά και την υπόλοιπη Θράκη μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα. Και φυσικά radioevros.gr, διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Παράλληλα, αξιοποιώντας το διαδίκτυο, μέσα από το Facebook του Ράδιο Εύρος έχουμε και το live streaming μας, τη ζωντανή μας μετάδοση, όπου μας βλέπετε καμιά φορά. Είπαμε και άλλες φορές, τρομάζετε λίγο τα παιδιά σας να φάνε το πρωινό αν δεν θέλουν. Και μας στέλνετε και ένα μήνυμα, έτσι που ευχαριστούμε που έφαγε το
0: που
1: παιδί.
0: Έφαγε το παιδί, ναι. Λοιπόν, προς το παρόν, καλημερίζουμε τη Δέσποινα και την Ελένη. Σιγά σιγά θα μεγαλώνει και η παρέα. Δευτέρα, Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου σήμερα. Και ποιοι γιορτάζουν?
1: Σήμερα λοιπόν είναι τον Αγίον Κυπριανού, του Επισκόπου Καρθαγένης και Ιουστίνης της Παρθένου. Γιορτάζουν τα ονόματα Κυπριανός, Κυπριανή, Ιουστίνη, Ιούστα, Ιούστα, Ιουστίνα, Ιουστίνα, Ιουστίνη. Χρόνια τους πολλά σε όλους. Είναι Διεθνής ημέρα μη βίας.
0: Μη βίας.
1: Μη βίας είναι, προχθές ήταν βίας. Είναι Παγκόσμια Γιορτή Πουλιών. Είπαμε, ναι, και στο Σουφλί έχουμε την εκδήλωση.
0: Ναι. Σειρά εκδηλώσεων.
1: Σειρά εκδηλώσεων. Ναι. Σειρά πουλιών. Σειρά εκδηλώσεων των πουλιών. Ναι. Ανατολή ηλίου στις 7 και 21 θα έχουμε και Δύση ηλίου στις 7 και 7. Τα σνύκτα στα σνύκτα.
0: Μάλιστα. Τώρα να πάμε να δούμε τον καιρό στον Εύρο, πως διαμορφώνεται αυτή την ώρα. Η Σαμοθράκη έχει 16,8 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν με 14,5 χιλιόμετρα την ώρα. Πόσο είναι?
1: Δύο μπουφόρ. Προς τρία πάει, προς τρία.
0: Ναι. Βόρειο, βόρειο-ανατολική η άνεμη.
1: Η άμενη μήνη. Το χαντάκι.
0: Λοιπόν, η Αλεξανδρούπολη αυτή την ώρα έχει 17,8 βαθμούς Κελσίου, χάρη. Και πάρα πολύ ωραία εικόνα, έτσι, έρχεται από τον φάρο.
1: Ναι. Ο οποίος γέρνει ή δεν γέρνει τελικά?
0: Υπάρχει τέτοια...
1: Ναι, υπάρχει μια φημολογία εκεί πέρα ότι πάει να γίνει πίζα, λέει, λίγο καθιζάνει το έδαφος, τι κάνει. Πιστεύουν κάποιοι, αναγράφουν και στα social media τώρα, δεν φαντάζομαι με μετρήσεις, ότι έχει πάρει μια μικρή, πολύ μικρή κλίση. Ναι, ξέρω, κοίταξε, η πίζα που είχε αυτή την κλίση έγινε διάσημη, πηγαίνει κόσμος να τη δει, εντάξει. Ναι. Δεν πειράζει, άμα το κάνει.
0: Αρκεί να μην πέσει. Ναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, 17,8 η θερμοκρασία στην Αλεξανδρούπολη αυτή την ώρα. Για να, έτσι, έχουμε και μια εικόνα της πρόβλεψης, 24 είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που προβλέπεται για την Αλεξανδρούπολη σήμερα. Βέβαια, καθώς είναι Παρασκευή, στο τέλος της εκπομπής θα έχουμε και τον μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο τον Παρανό, να μας δώσει, έτσι, πιο ακριβείς.
1: Μπορεί να μας δώσει και δύο βαθμούς μπόνους.
0: Ναι, ναι, όχι, πιο ακριβείς προγνώσεις. Στο Σουφλί αυτή την ώρα έχει 14 βαθμούς, εκεί θα φτάσει μέχρι τους 23. Γενικότερα οι ισχυροί άνεμοι που βλέπουμε όλες αυτές τις μέρες παραμένουν ισχυροί, τουλάχιστον μέχρι το βράδυ του Σαββάτου. Στο Δηδημότυχο αυτή την ώρα έχει 14,6 και εκεί η πρόβλεψη λέει ότι θα φτάσει μέχρι τους 23 σήμερα. Και η Ορεστιάδα αυτή την ώρα έχει 14,3 βαθμούς Κελσίου με πρόβλεψη για υψηλότερη θερμοκρασία τους 23 και εδώ.
1: Το κατοίκιο?
0: Στα δίκαια. Λοιπόν, στα δίκαια έχει 11,4.
1: Είναι αρκετή διαφορά, 3 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Δεν μου λες, δεν ξέρω αν θυμάσαι εσύ, Ποιος παρουσιαστής δελτίου καιρού στη βιασύνη του έλεγε «Η enemy»,
0: «Η enemy»,
1: «Η enemy», «Η enemy» και το λέγανε. Σατήριζε συνέχεια ο Θεός ο
0: Αναστασιάδης. Στο Μέγκα ήταν, ναι, αλλά δεν θυμάμαι πως το όνομα του. Ναι, «Η enemy». Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στον Σάκη, σε ο Γιώργο από το παλιό νοσοκομείο Λεμεσού.
1: Από τις άκρες λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
1: Ένας από το Δήλωφο, άλλος από την Κύπρο.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο, παιδιά.
0: Στην Τζέννη από το Βελεστίνο, να πιάσουμε,
1: ναι,
0: και λίγο,
1: πιάσουμε
0: μέση.
1: Και λίγο κέντρο, γιατί εντάξει. Ναι.
0: Και στην Ξανθήπη. Καλημέρα. Ωραία. Σε όλους. Και πάμε τώρα να δούμε και γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα. Θα ξεκινήσω από το 1828, όταν το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα. Τι έκανε, εκδιώκει τα τελευταία τουρκοαιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Το 1836 ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στην διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής. Το 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα, είναι η λεγόμενη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα.
1: Άργησε.
0: Άργησε και την έφυγε χειμώνα.
1: Στη Ρωσία τέτοια
0: εποχή. 1968. Η σφαγή του Τλατελόλκο. 10 ημέρες πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού, 10.000 άτομα διαδηλώνουν ενάντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και το στρατό, σκοτώνονται 260 άτομα και τραυματίζονται. Έτσι, στο όνομα των Ολυμπιακών Αγώνων. Δηλαδή.
1: Τι να πει κανείς, το όνομα της ειρήνης σκοτώθηκαν. Λοιπόν, γιατί αν υπάρχει μια θεωρητικά πάντα έτσι με βάση τη φιλοσοφία εκδήλωση απόλυτης ειρήνης, είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες όπου από την αρχαιότητα σταματούσαν οι πόλεμοι. Τι να πει κανείς, πάντως το Μεξικό μαζί με την Ελλάδα είναι οι φτωχότερες χώρες που διοργάνωσαν Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Α, ναι.
1: Ναι, γιατί εντάξει, το Μεξικό μπορεί να έχει πάρα πολύ πληθυσμό, αλλά τα οικονομικά του δεν είναι και τα καλύτερα, ούτε είναι.
0: Γιώργο, καλημέρα.
1: Γιώργο, καλημέρα.
0: Προχωράω. 1990 προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Το 2016
1: δεν πήγε καλά αυτό.
0: Δεν πήγε καλά, όχι. Το 2016, πάμε τώρα έτσι στα πρόσφατα, οργή και αγανάκτηση, απογοήτευση και ανησυχία είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που νιώθουν για την κατάσταση στην Ελλάδα οι 7 στους 10 πολίτες που συμμετείχαν στο μηνιαίο πολιτικό βαρόμετρο της Public Issue που δημοσιεύει η Αυγή της Κυριακής.
1: Δηλαδή υπήρχαν 3 που ήταν αισιόδοξοι.
0: Ναι.
1: Με κλειστά στις τράπεζες, με τα capital controls, με το ναι που γίνει όχι αντιστρόφως.
0: Κάτσε να συνεχίσω. Ποσοστό 85% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση. Το 90% δηλώνει δυσαρεστημένο από τη λειτουργία της κυβέρνησης και το 80% από τη λειτουργία της αντιπολίτευσης. Καταλληλότερο για πρωθυπουργό θεωρεί το 42% τον Κυριάκο Μητσοτάκη, 23% τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ κανέναν από τους δύο απαντά το 32%. Διχασμένη εμφανίζεται η κοινή γνώμη στην ανάγκη για εκλογές, καθώς το 51% συμφωνεί με αυτή την προοπτική, ενώ το 46% διαφωνεί. Για το προσφυγικό, το 73% δηλώνει ότι μάλλον οι πρόσφυγες δεν μπορούν να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία, ενώ αντίθετη άποψη έχει το 20% των ερωτηθέντων. Στο ερώτημα για το αν οι πρόσφυγες αποτελούν απειλή για την ασφάλεια της Ελλάδας, θετικά απαντά το 48% και αρνητικά το 45%.
1: Μοιρασμένο. Ήταν και αμέσως μετά την προσφυγική κρίση την έντονη, έτσι και το 15-16 ήταν αυτά. Χαμός.
0: Λοιπόν, από γεννήσεις το 1869 σαν σήμερα γεννιέται ο Μαχάτμα Γκάντι, Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές.
1: Το συνειδικό μου έχω εμβαθύνει στην προσωπικότητα.
0: Ναι, μπράβο. Κάτσε λίγο εδώ. Το 1904 έχουμε την γέννηση του Γκράχαμ Γκριν, που ήταν Άγγλος συγγραφέας, και το 1951 σαν σήμερα γεννιέται ο Sting. Είναι καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Gordon Matthew Sumner. Άγγλος τραγουδοποιός, πρωτού ακολουθήσει σε όλο καριέρα, ήταν ο τραγουδιστής και μπασίστας των Πολύς.
1: Οπότε όταν λέμε ένα τραγούδι που έγραψε ο Πολύς Sting,
0: Ναι. 1804. Πεθαίνει ο Νικολά Ζωζέφ Κινιό, Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός, δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο. Το 1988 πεθαίνει ο Άλεκ Ισηγόνης, ελληνικής καταγωγής Βρετανός, που σχεδίασε το αυτοκίνητο Mini Cooper. Και τέλος το 2017, σήμερα πεθαίνει ο Τόμ Πέτι, Αμερικανός ρόκερ. Λοιπόν, χθες είχαμε...
1: Συγγνώμη, αλλά έχει μια αγάπη του σαν σήμερα με το ροκ.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, θανάτος, όχι και πάρα πολύ αξιόλογο, γεννήσεις, όχι υπερβολικά.
0: Και την τζαζ. Και την τζαζ αγαπάει. Ναι.
1: Δηλαδή, δεν είπε ποτέ, ξέρεις, γεννήθηκε πέθανε μου Φλουζέλης, ξέρω εγώ, ο Παπαϊωάννου.
0: Ναι.
1: Ρεμπέτες, π.χ.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο είναι καταχυγραμμένη η ημερομηνία θανάτου τους.
1: Γέννησης ίσως όχι, θανάτου τους είναι. Ναι.
0: Αυτό το έχεις ακούσει σε διασκευή σε ό,τι βολάνει?
1: Όχι.
0: Ε, καλά τι κάνεις.
1: Αλήθεια, όχι.
0: Γράψτε είτε το ξεχάσουμε.
1: Αγγλικά.
0: Ποια ρε.
1: Άσα ελληνικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Να στο βάλω δηλαδή, πρέπει να το ξέρεις.
1: Αυτό δεν τραγουδάγει κάποτε εδώ στο Πίκο?
0: Έχει. Έχει έρθει αρκετές φορές. Και εδώ έχει έρθει στο στούντιο.
1: Όχι, πριν γίνει.
0: Α, ναι, πριν γίνει φίρμα.
1: Νομίζω ότι μια περίοδο ήταν.
0: Δεν το ξέρω. Σε άλλη διάσταση λέγεται το τραγούδι Σώτης Βολάνης. Για τους υπόλοιπους, άμα θέλετε, άμα βιάζεστε, το ακούσετε. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Μας έδωσε και το σύνθημα ο Sting. Πάμε να δούμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Χθες είχαμε μια διχασμένη εμφάνιση της εθνικής.
1: Ας πούμε την άποψή μας πριν πουν οι αθλητικές εφημερίδες. Υπόψη ότι δεν τις έχουμε διαβάσει. Μαζί σας τις βλέπουμε. Τι λες εσύ, το είδες έτσι?
0: Λοιπόν, στο πρώτο ημίχρονο η Ελλάδα κυριαρχούσε, στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπήρχε. Δηλαδή οι Ολλανδοί δικαίως έφτασαν εκεί που έφτασαν.
1: Το μάτς ήταν μοιρασμένο όντως, και εγώ αυτό πιστεύω. Το πρώτο ημίχρονο η Ολλανδή ήταν κατώτερη των περιπτώσεων. Τώρα οι δικοί μας ήταν πολύ καλοί. Εκείνοι ευνηδιάστηκαν. Πάντως κάναμε ό,τι θέλαμε. Δηλαδή έλεγες μια τέτοια ομάδα, αν συνεχίζει και παίζει έτσι, είναι να πηγαίνει στους τελικούς του παγκοσμίου. Δηλαδή φοβερό παιχνίδι. Απέναντι στους Ολλανδούς που δεν τους έχουμε κερδίσει και αυτούς ποτέ.
0: Ναι. Νομίζω ότι κάπου το έχασε ο Γιωβάνοβιτς στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Το δεύτερο έδωσε χώρο, Γιάννη. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Θα μπορούσε να το γυρίσει σε πιο αμυντικό σχηματισμό, ενώ να βγάλει. Είχε δύο center four πόση ώρα.
1: Ναι, αλλά τους έδωσαν μπάλα, τους έδωσαν κατοχή. Στο μισό γήπεδο πεζόταν. Δεν επεδίωξαν να βγουν μπροστά, δεν επεδίωξαν να παίξουν, να κρατήσουν μπάλα.
0: Είχαμε και την τύχη με το μέρος μας σε δύο περιπτώσεις.
1: Είχαμε, αλλά. Εντάξει, ήταν offside. Όπως και το δικό μας γκολ ήταν offside, με τη λογική ότι μπορεί να μην άγγιξε την μπάλα ο Παυλίδης, ήταν ποιος ήταν, αλλά επηρέαζε τη φάση. Άνοιξε τα πόδια και πέρασε το σου του Τζόλι από το 13. Ήταν ακριβώς τη στιγμή που είδα εγώ το μάτς που έφτασα στο σπίτι.
0: Α, εσύ φταίς.
1: Εγώ φταίω, ήταν η καντεμιά. Λοιπόν, εγώ και ο πρωθυπουργός και την ώρα πρέπει να άνοιξε τηλεόραση.
0: Σταμάτη.
1: Λοιπόν, αυτά μέσα σ' άκρης από εμάς που δεν είμαστε προπονητές και λέμε μια έτσι μπακαλίστικη τρόπον την άποψη, μια αίσθηση που μένει πάντως σε έναν που παρακολουθεί ποδόσφαιρο, όσα χρόνια παρακολουθεί ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λένε οι εφημερίδες. Η Live Sport. Αξίζει τη λατρεία, λέει. Η εθνική στάθηκε όρθια απέναντι και στην πολυδιαφημισμένη Ολλανδία και έχασε τη νίκη στις λεπτομέρειες. 2-2 με γκολ στο 89. Εντάξει, άλλη φορά νικήσαμε εμείς στο 90 κάτι. Άλλη ομάδα. Πόρωση και στην Τούμπα για τους παίκτες με τα γαλανόλευκα. Χτίζει χαρακτήρα η ομάδα του Γιωβάνοβιτς, η οποία έβαλε πολύ δύσκολα στους Οράνιε του Τσάβη, που ήταν το απόλυτο φαβορί. Εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο με κορυφαίους γκολ και ασίστ του Ιωαννίδη και Μασούρα. Ασφικτική πίεση των Ολλανδών στην επανάληψη. Η Ελλάδα στάθηκε πολύ καλά, αλλά δεν κέρδισε από μια στατική φάση και μια κόντρα. Πρώτη, με κάποιο τρόπο μπαίνουν τα κόντρα. Για κάποιο λόγο μπαίνουν. Από λάθος, από κόντρα, από στημένη φάση που κάπου θα μπουν. Πρώτη, η γαλανόλευκη στο χέρι της να κρατηθεί ψηλά. Πάντως η αλήθεια είναι, Γιάννη, ότι αν είχαμε κερδίσει αυτό το match, νομίζω ότι ήταν σχεδόν βέβαιη η πρώτη θέση. Με κανένα δυο ισοπαλίες δεν θα μπορούσε να μας φτάσει κανείς. Ή τέλος πάντων η πρόκριση. 2-2. Το πιο μεγάλο κέρδος ήταν ότι οι διεθνείς απογοητεύτηκαν επειδή πήραν μόνο ένα βαθμό. Αλήθεια αυτό. έτσι όπως εξελίχθηκε κιόλας. Αγωνία για Τζόλι, σήμερα οι εξετάσεις. Ας ελπίσουμε ότι ήταν απλά
0: ένας
1: μυϊκός σπασμός.
0: Κάπου γιατί... διάβαζα τη...
1: Γιατί σήμερα αφού θα κάνω εξετάσεις. Αν εκτός και αν ήταν πρωινό, δεν προλάβει ακόμα.
0: Όχι.
1: Εύκολα 4-2 λέει τη Λετωνία και σε τροχιά πρόκριση στην τελική φάση του 27 του Euro. Οι ελπίδες σε αυτό, οι νεαροί ποδοσφαιριστές κάναν 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, κάπως έτσι πρέπει να πήγε το σκορ. Λοιπόν, μπαμ και κάτω και δεν είναι ο Καλλίρης, Καλλίρης το λέει αυτό, έτσι.
0: Όχι.
1: Απλά μωράκι μου και φευγάτο. Ποιος...
0: Ο Λάμπης Λιβγεράτος.
1: Ο Λιβγεράτος, μπράβο. Τραγικός αμυντικά Ολυμπιακός. Έχασε 96-94 στην Μπασκόνια με μπάζερ τρίποντο του Καρ. Μόνο ο τρομερός Εντιάη με 23 πόντους και ο Σαραντάρης Ντάνστον, 39 είναι ο άνθρωπος, ξεχώρισαν. Δεν εμφανίστηκαν στο γήπεδο Μοντέρο, Φουρνέ, Μακιντάιρ. Λοιπόν, να πούμε εδώ πέρα ότι είναι αυτό που λέγαμε χθες. Όταν τα παιχνίδια του μπάσκετ και πολλά παιχνίδια του μπάσκετ πάνε στο τελευταίο σουτ, ναι, κακά τα ψέματα πολλά, όταν πάει στο τελευταίο σουτ, κάποιες φορές θα κερδίσεις εσύ, κάποιες φορές θα χάσεις. Η διαφορά των μεγάλων ομάδων είναι εκεί στη
0: βάση. Βάζεις τον παράγοντα τύχη πολύ ψηλά.
1: Πολύ ψηλά στο, στην εξίσωση.
0: Στην εξίσωση, ναι.
1: Και εκεί βέβαια φαίνεται και η ψυχή της κάθε ομάδας. Δηλαδή, αν χάσει 3 παιχνίδια και κερδίσει τα 10 από τα 13 που θα φτάσουν, έτσι τότε λες, ναι, είναι η ομάδα, η στόφα του πρωταθλητή που λέγαμε και προχθές. Εντάξει, χάνεις κιόλας. Anyway, δεν πειράζει. Πατάει το γκάζι για το 3-3. Ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη και κόντρα στη Μακάμπη στις 9:15 με τον Ομπράντοβιτς να συνιστά μεγάλη προσοχή. Στο δρόμο της επιστροφής, ο Φαλ ακολουθεί ο Χέις Ντέιβις.
0: Τον ίδιο δρόμο δηλαδή της επιστροφής.
1: Εγώ του Φαλ ακόμα τον έχω στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, δεν τον έχουμε δει να παίζει τον Ολυμπιακό.
1: Και με τον Τόντα Χολ λίγο, ναι. Πάμε στη Sport Day.
0: Λοιπόν, Sport Day λέει άγγιξε το όνειρο η υπέροχη εθνική του Γιοβάνοβιτς. Μετά τα εκοφαντικά διπλά σε Σερβία Γερμανία κρατούσε μέχρι την τελευταία φάση την νική και κόντρα στους υπτάμενους Ολλανδούς. Ακούμπησε και άξιζε το 3-3 στο Nations League και το απόλυτο στη συγκομιδή με σκόρερ Ιωαννίδη και Μασούρα η Ελλαδάρα, αλλά δεν άντεξε στο φινάλε και δέχθηκε την ισοφάριση από γκολ των Van Dijk και Raiders. Παραμένει πρώτη στον όμιλο με 7 βαθμούς η ομάδα του Ιβάν, που είδε τους παίκτες του να κάνουν μαγικό πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν άντεξαν στην πίεση του δευτέρου μέρους. Λατρεία από τον κόσμο για διεθνείς και coach που αποθεώθηκαν με τα καλύτερα να είναι μπροστά. Πιο πάνω, εθνική με κόκκινες ρίζες.
1: Δημοσίευμα ξέρω είναι αυτό, μου φαίνεται.
0: Ναι. Παγκόσμιες διαστάσεις πήρε η τροφοδοσία της Ακαδημίας του Ολυμπιακού στα γαλανόλευκα συγκροτήματα που ανέδειξε η Sport Day. Εκτενές αφιέρωμα της κορυφαίας ισπανικής εφημερίδας Μάρκα στους διεθνείς ανδρών και ελπίδων που ανδρώθηκαν στη μεγάλη του θρύλου σχολή. Ειδική μνήμα στην αρρωγή και τη στήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη από την πρώτη ομάδα μέχρι το φυτώριο των Ερυθρολεύκων. Νέα βλαστάρια ανακοινώθηκαν, Χριστόπουλος και Μεχελέμπ. Αναλαμβάνει δράση ο Φουστέρ. Τέρμα κάτω, τα έσπασε και έχασε. Ο Ολυμπιακός, χωρίς καθαρό μυαλό, έδωσε δικαιώματα στην Πολόνια και γνώρισε την πρώτη φετινή του ήττα στην Ευρωλίγκα. Παναθηναϊκός Μακάμπι, φτούξε ελευθερία, φτούσου λευτέρι. Πώς από την άζη της παθογένειας με αιχμή τον Μαντζούκα. Τι λέει ο Ζότς για την κόντρα με τον πρώην παίκτη του, Κάτας. ΠΑΟΚ, επιβράβευση για Τσιφτσί στην αναμονή ο Ντεσπότοφ. Και εδώ τώρα αυτό είναι
1: Άρης.
0: Περιμένει Μόντσου, επιστρέφει το Δεκέμβριο από την Χουάρες ο Ισπανός Χαφ.
1: Χωρίς να βλέπω τα κίτρινα γράμματα, υπέθεσα ότι όταν γράφει περιμένει πάντα ο Μόντσου είναι.
0: Παναθηναϊκός, η εκτόξευση του Τετέι και ΑΕΚ επιστρέφουν... 300 και Ρουά, Ρουλ, τρέχει για Σαχτάρο, Βάργα. Αυτά από την εφημερίδα. Φύγαμε για το φως.
1: Πάμε στο φως των σπορ, το οποίο γράφει και πάλι κερδισμένη. Πρώτη παρά το 2-2 η εθνική, Η εθνική μας μπορεί να ισοφαρίστηκε στο 89 από τον Raiders, αλλά βασάνισε αρκετά, κυρίως στο πρώτο 45 λεπτό, την Ολλανδία στην Τούμπα. Καταπληκτική η διεθνής μας στο πρώτο ημίχρονο, πέτυχαν δύο γκολ με τους Ιωαννίδη και Μασούρα, και μην αφήνοντας τους Οράνιες σε ησυχία. Ανώτεροι οι Ολλανδοί στο δεύτερο ημίχρονο, χάρη στις αλλαγές του Τσάβη, πίεσαν αρκετά, ταλαιπώρησαν την ελληνική άμυνα, μείωσαν με τον Φαντάικ στο 59, τους ακυρώθηκαν άλλα δύο γκολ ορθώς ως offside και ισοφάρισαν στο τέλος με το Raiders. Α, να προσθέσουμε κάτι εδώ πέρα, ότι δεν έχασαν μεγάλες ευκαιρίες. Ήταν αμυντική η διάταξή μας, ναι, στο δεύτερο ημίχρονο, τους δώσαμε χώρο κτλ. Αλλά μεγάλες χαμένες ευκαιρίες δεν είχαν. Απλά απέδειξαν την ικανότητά τους στο
0: αυτό, στόχο. Αυτό που ήταν. Σχολιάστηκε κιόλας, ότι η Ολλανδία, παρά το ότι ήταν πίσω στο σκορ, δεν έχασε την ψυχραιμία της λεπτό, έτσι.
1: Εντάξει, είναι σπουδαία ομάδα. Ήταν πολύ, σου λέω, με εντυπωσίασε αρνητικά στο πρώτο μήνυμα. Τι κάνουν, πού είναι οι Ολλανδοί? Λοιπόν, τρομερό μάτσο από όλους τους παίχτες του Γιοβάνοβιτς στο πρώτο ημίχρονο. Μίλησε η ποιότητα και η προσωπικότητα των Ολλανδών στο δεύτερο 45 λεπτό. Τραυματίστηκε και αποχώρησε στο 18 ο Τζόλιτς. Η ελληνική ομάδα συνεχίζει αίτητη και παραμένει στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League. Την Κυριακή υποδέχεται τη Γερμανία στην Τούμπα. Τη γεμάτη πάλι Τούμπα, έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το διαπραγματευόμαστε αυτό. Εννοείται, Τούμπα είναι αυτή. Πικρό φινάλε, γράφει παραδίπλα για τον Ολυμπιακό. Πρώτη απώλεια του Ολυμπιακού στη φετινή Ευρωλίγκα. Με ήττα στην Πολόνια από τη Βίρτους με 96-94. Με τρίποντο στην εκπνοή, ο Καρ στα 6 δευτερόλεπτα. 6 δευτερόλεπτα είχε να τελειώσει το παιχνίδι. Κάναν την επίθεση και βάλαν καλάθι. Πλήγωσε τους Ερυθρόλευκους. Πήγε στράφη η απίθανη εμφάνιση του NDI με 23 πόντους με 10 στα 11 δίποντα. 22 πόντους ο Ντόρσεϊ και 20 ο Βεζένκοφ, αλλά η άμυνα των Πειραιωτών έμπαζε. Άστοχος ο Μποντέρο, 3 στα 10 σουτ. Πέτυχε ωστόσο το καλάθι που θα έδινε την νίκη στον Ολυμπιακό, αν δεν ευστοχούσε στο τέλος ο Καρ που έβαλε 22 πόντους. Και ζωντανή για την πρωτιά η Εθνική Ελπίδων, κέρδισε 4-2 τη Λετωνία στη Λιβαδιά για τα προκριματικά του Euro 27 και συνεχίζει το κυνήγι της Γερμανίας. Τζόκερ με τζολάκι. Ήδη το όνομά του συνδέεται με μεγαλύτερους συλλόγους, Τότεναμ, Λίβερπουλ και άλλα. Και ο Ολυμπιακός, λόγω του ποσοστού που έχει κρατήσει, θα γεμίσει και άλλο τα ταμεία του. Κατευθείαν στα βαθιά, ο Μάριος δεν αποκλείεται να παίξει βασικό στο ντέρμπι. Οι ρίζες της Εθνικής Ελλάδας είναι στον Ολυμπιακό, ανέφερε σε αφιέρωμα η Μάρκα. Χαλασμός στη Γερμανία με Καλογερόπουλο. Νέες αυστηρές ουκρανικές ματιές σε Γιάρεμτσουκ. Πάει για hat-trick. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε τη Μακάμπη στις 9 και 4, τη Μακάμπη Τελαβίβ, και φιλοδοξεί να φτάσει, να φτιάξει σερή νικών στην Ευρωλίγκα. Απόντες οι τραυματίες Νάς, Λούκας, Φαλ, ελπίδες για συμμετοχή του Χέις Ντέιβις στην 12άδα. Αυτά έχει να πει η εφημερίδα. Πάμε στην επόμενη.
0: Ωραία, η επόμενη είναι ο κόκκινος πρωταθλητής, ο οποίος γράφει στο σημερινό του πρωτοσέλιδο. Αριθμίες. Τον έκοψε στα δύο η κούραση. Πάλεψε σκληρά ο Ντάνστον. Πετούσε ο Εντιαγέ. Αυτό είναι αλήθεια. Ο Εβάν Φουρνιέ είχε 6 πόντους και 7 rebound. Ο Ολυμπιακός με τρίποντο μαχαιριά στο τελευταίο δευτερόλεπτο έχασε 96-94 από τη Virtus στην Ιταλία. Ο Μπράιαν Ντάνστον έπαιξε για 18 λεπτά. Και τι λέει άλλο, να δω λίγο αν έχει κάτι άλλο αθλητικό, μπασχετικό. Όχι, ωραία, οπότε πάμε στα ποδοσφαιρικά. Διπλή επένδυση στο θρύλο και επίσημα Χριστόπουλος και Μαχελέμπη για την ΚΑΠΑ 19 και την ομάδα Β. Ποιοι και γιατί τους επέλεξαν? Πιο κάτω, διεθνής αναγνώριση για θρύλο και μαρινάκι μέσω της Μάρκα. Η Νέα Ελλάδα έχει τις ρίζες της στον Πειραιά. Το ισπανικό μέσο αναφέρθηκε στην ερυθρόλευκη ραχοκοκαλιά της εθνικής ομάδας, αποθέωσε τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού για τη σπουδαία δουλειά που γίνεται στην Ακαδημία του Ολυμπιακού. Νέα μεγάλη εμφάνιση, την ατυχία μου. Η Ελλάδα προηγήθηκε 2-0, κρατούσε την νίκη μέχρι το 89, αλλά ισοφαρίστηκε στο φινάλε από την Ολλανδία. Το καρέ της εκτόξευσης, Κάρμο, Πόποβιτς, Μαϊλόβιτς και Πέντερσεν είδαν τις συμμετοχές τους να ανεβαίνουν στα ποδοσφαιρικά χρηματιστήρια. Βάθκεθ μέσω Φουστέρ. Στον θρύλο στέλνουν ισπανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τον 23χρονο αριστερό μπακ. Τον είχε προωθήσει ο Νταβίτ στην πρώτη ομάδα των Νυχτερίδων. και κύριος πρόεδρος το σαράκι του εγώ τρώει ακόμα και τους μεγάλους που δεν συμπαθούν το εμείς. Όσο ψηλά και αν φτάσεις, όσο μεγάλη και αν είναι η ιστορία σου, έρχεται κάποτε η στιγμή που πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω.
1: Για το Ρονάλντο είναι, πιθανότατα προσπαθούσα να καταλάβω τόση ώρα για αυτό που συνέβη. Το χρόνο δεν τον νικάει κανείς, πιθανότατα.
0: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Ιωάννα.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Ιωάννα. Τώρα τι λες, βιαζόμαστε σήμερα?
0: Όχι.
1: Διαλυματιστούμε.
0: Πάμε διαλυματιστούμε. Άντε να ακούσουμε και λίγο μουσική.
2: Στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evros.
2: Radio Evros. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
2: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
8: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24 640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
9: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
10: Ραδιο Εύρω.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Εδώ επιστρέψαμε.
0: Επιστρέψαμε με ωραία τραγούδια, έτσι είναι, Σιμών. Feeling good. Καλημέρα στην Ελένη. Ακούτε Ράδιο Εύρος στους 97.1. Είναι η εκπομπή Πρωινή Περιπολία. Καθημερινά κάνουμε μια βόλτα στην επικαιρότητα και την σχολιάζουμε μαζί σας μέχρι και τις 10. 95 και 3 είναι η συχνότητα για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. RadioEvros.gr για όλο τον κόσμο, χάρη.
1: Λοιπόν, αυτή η ώρα είναι έτσι ιδανική για τέτοιου είδους τραγούδια, καθώς ξημερώνει, ακόμα είναι βαρύς ο ουρανός και τα λοιπά, έτσι. Έχει ένα ρομαντισμό μέσα του. Να πούμε ότι στην παρέα μας είναι πάντοτε το καφέ Bar Padron, που βρίσκεται απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, στην οδό Πρόκου, στον πεζόδρομο της Πρόκου, στην αρχή της, ακριβώς μπροστά από την Κωνσταντινούπολης. Εκεί μας περιμένει κεντρικότατα, τουλάχιστον 20 ώρες το 24ωρο για να περάσουμε όμορφες στιγμές, να διασκεδάσουμε, να ψυχαγωγηθούμε, να πιούμε, να φάμε, όλα τα ωραία. Δίπλα ακριβώς είναι τα οπτικά Χαρνίδης και Όραση Center. Και να πούμε ότι στην παρέα μας είναι επίσης τα σιδερικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Εκεί πηγαίνετε και λέτε το μαγικό αριθμό 1924. Είναι τι το έτος ίδρυσης της επιχείρησης και κερδίζετε έκπτωση 24% στις αγορές σας. Είναι μια προσφορά του Βάνη του Κασαπιάν, πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ αξιόλογη, μέσα από τις εκπομπές του Ράδιο Εύρος εδώ. Ακόμα, να πούμε ότι στην παρέα μας βρίσκονται τα αρτοποιήματα Κανλάκης, του Σταύρου του Κανλάκη, στην Κωνσταντινούπολη 175 και στο σοφικό του Δημοτήχου, με μια τεράστια ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση. Έχει ένα μακρύ κατάλογο προϊόνων, τα οποία ως αρτοσκευάσματα είναι τόσο ποιοτικά και τόσο εύγευστα που θα ξαναπάτε. Τι άλλο να πούμε? Να πούμε ότι είναι μαζί μας η Fit Car Rental, έτσι. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων στη Γκαλιπόλεως 73, Μελοχαγούδια, Μάντη, γωνία. Εδώ στην πόλη της Οριστιάδας, 2552-028-525 το τηλέφωνο. Τώρα μάλιστα έχει εξοπλιστεί και με ένα carbon free μηχάνημα, το H2 Blaster, το οποίο ουσιαστικά καθαρίζει τη μηχανή από την καρβουνίλα και παρατείνει τη ζωή της. Μαζί μας βέβαια
0: το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, τα κέντρα ποδολογίας και ονειχοπλαστικής σε Ορεστιάδα και Δημότυχο. Στην Ορεστιάδα είναι στην Αναγεννήσεως 153, βρίσκεται εκεί δίπλα στην πιάτσα του ταξί, και στο Δημότυχο στην Ορφέως 21 είναι παραπλεύρος απέναντι, τέλος πάντων, της σχολής ψυχολογίας. Στο κέντρο ποδολογίας λοιπόν και ονειχοπλαστικής Top Charm θα βρίσκεται

0: Είτε ανακούφιση και θεραπεία πολλές φορές σε παθήσεις που σχετίζονται με τα κάτω άκρα, παθήσεις όπως σφρίσεις νυχιών, κάλλη, ειδική φροντίδα για το διαβητικό πόδι, όλα αυτά στο Top Charm σε Ορεστιάδα και Δημότυχο. Τα τηλέφωνα στην Ορεστιάδα είναι το 2552-025-331 και στο Δημότυχο το 2553-020202.
1: Πάρα πολύ ωραία, και ας προχωρήσουμε τώρα στη συνέχιση της ανάγνωσης των αθλητικών πρωτοσέλιδων. Σειρά παίρνει η αθλητική ώρα. Σήμερα έχει μια αφίσα το Βασίλη Δημητριάδη. Κάθε μέρα έχει μια αφίσα παλιών ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ. Και είναι η απουσία στον Βάργα, Ρότα και Στρακώσα, παρακάτω μας λέει. Και υπήρξε σοβαρό ενδιαφέρον από ξένα φαντ, είπε ο Μάκης ο Αγγελόπουλος. Η σύμβαση μας υποχρεώνει να δώσουμε το γήπεδο στον Ολυμπιακό. Τώρα, η Ελλάδα στην κορυφή. 2-2 με τρομερό πρώτο ημίχρονο, 2-0 και γκολάρισε από Ιωαννίδη Μασούρα. Με ασφυκτική πίεση στο δεύτερο ημίχρονο από τους Ολλανδούς που ισοφάρισαν, η εθνική μας είναι πρώτη στον όμιλο μετά από 3 μάτς και έχει τη βαθμολογία παραδίπλα. Δεν την είδαμε σε άλλη εφημερίδα, παραδόξως. Ελλάδα 7, Ολλανδία 5, Γερμανία 4, Σερβία 0. Και αυτό που σχολιάζαμε με τον Γιάννη στο ημίχρονο, σε περίπτωση
0: στο
1: που...
0: ημίχρονο.
1: Στο ημίχρονο, ναι. αφού για ποδόσφαιρο λέμε, στο διάλειμμα τέλος πάντων. Αφού αν καταφέρουμε να φέρουμε ισοπαλία, να πάρουμε ισοπαλία με τους Γερμανούς εδώ, θα θέλουμε απλά νίκη με τη Σερβία στο τελευταίο μάτς. Ουσιαστικά είναι το, φαντάζει το πιο εύκολο, τώρα ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί ακόμα και αν μας έφταναν οι Γερμανοί βαθμολογικά, θα υστερούσαν απέναντί μας, γιατί θα είχαν μία ήττα και μία ισοπαλία. Λοιπόν, πέρασε αέρα από το Άργος, 20-23 η ΑΕΚ με original πάθος στο handball. Και πάμε στη Sport Time.
0: Η Sport Time έχει φυσικά όλη την Εθνική Ελλάδος μια αγκαλιά, ένα κουβάρι, και τον Ότορ Χάγκελ να λέει αυτοί μπορούν να πάρουν και Euro. Ναι, μακάρι. Βέβαια έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
1: 88χρονος ο Ρεχάγκελε, καλά κρατιέται πάντως. Μάλιστα, αυτό πως δεν τον κάναμε όθωνα και τον αφήσαμε ότο. Είναι που άλλαξαν οι εποχές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στη Μετροσπορ. Κράτησε την πρωτιά, γράφει η Τσιμίκας. Πρέπει να μείνουμε ταπεινοί και να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Πολύ μεγάλο μάτσο έκανε ο Τσιμίκας χθες. Είχε πάρα πολύ δύσκολο ρόλο, γι' αυτό και δεν προωθούνταν και πολύ εδώ που τα λέμε. Θα μου πεις ποιος προωθούνταν στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά υπτάμενοι στο πρώτο, με κορυφαίος σκόρερ του Ιωαννίδη Μασούρα, κακή στο δεύτερο και δίκαιη ισοπαλία για την Εθνική με τους Οράνιες στην κατάμεστη Τούμπα. Έχει και εδώ τη βαθμολογία. Βούρκωσε ο άτυχος Τζόλης που έγινε αναγκαστική αλλαγή λίγα λεπτά μετά την έναρξη. Ζωντανή για πρόκριση με Αλμυρά και Κοστούλα. Η Ελλάδα κέρδισε η Άντρη 21, έτσι, 4-2 τη Λετωνία. Τώρα ο ΠΑΟΚ ήρθε και ανακοινώνεται ο Μοντεγιούνας και στο μπάσκετ αυτό, και το μπασκετικός Άρης κατέθεσε φάκελο για EuroLink ο Άρης, όπως κατέθεσε και ο ΠΑΟΚ, έτσι. Να πούμε εδώ τώρα σε ό,τι αφορά τη EuroLink ότι είναι... 12 οι βασικές ομάδες, 11 είναι οι βασικές ομάδες, θα σας γελάσω ακριβώς, και θα επιλεγούν άλλες 8 από 11 υποψηφιότητες. Δηλαδή ουσιαστικά οι πρόεδροι, οι εκπρόσωποι αυτών των ομάδων που είναι οι βασικοί στη EuroLink θα επιλέξουν άλλους 8, εκτιμώντας πολλά και διάφορα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχουν, από τη σταθερότητα, την οικονομική, μέχρι και την ποιότητα και το βάθος και χίλια δυο, θα επιλεγούν. Μέσα σε αυτές λοιπόν που ευελπιστούν να επιλεγούν είναι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Mm-hmm. Που εντάξει, πλέον αρχίζουν και έχουν ένα μετοχικό σχήμα και ένα background οικονομικό από τους επιχειρηματίες που τους διοικούν αρκετά έτσι βαθύ. Και ο Μιστακίδης και ο Σιάο είναι άνθρωποι που έχουν χρήματα. Το θέμα είναι πώς θα το δουν τώρα οι Ευρωλιγκάτοι.
0: Λοιπόν, ναι. Βέβαια έχουμε και, και το ανοιχτό, ας πούμε, την ανοιχτή διαπραγμάτευση εξαγοράς της EuroLink από το NBA.
1: Ναι, παίζει και αυτό πολλά. Και αυτό, ναι, θα συζητηθεί. Πότε είναι, μεθαύριο, είναι αύριο, είναι
0: κάτι.
1: Μια από αυτές τις μέρες είναι πάντως.
0: Και χθες είχαμε και τον τραυματισμό του Mike James.
1: Ναι, ρίξε αχιλίου πιθανόν.
0: Ρίξε αχιλίου, ναι. Που είναι... χάνει τη χρονιά ουσιαστικά.
1: Μα σίγουρα.
0: Ωραία, αυτά από τα αθλητικά.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε,
1: πάμε, πάμε λίγο στα πολιτικά.
0: Σήμερα και... λοιπόν, Χάρη.
1: Είναι μεγάλη μέρα.
0: Είναι πολύ μεγάλη μέρα. Είδες, καταλαβαινόμαστε.
1: Ναι, λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια. Δεν υπάρχει Μανώλη Σκοτάκη δίπλα στο λογότυπο της Δημοκρατίας για να καταλάβετε κι εσείς.
0: Αλλά το όνομα θα το πει.
1: Ούτε μεγάλο.
0: Δηλαδή, πραγματικά το Κοτάκη το βγάζει βουλευτή.
1: Σιγά, βρε.
0: Κάθε μέρα τον αναφέρω.
1: Τον αναφέρω. Απλά δεν είμαι υπέρ των απόψεών του, των περισσότερων τουλάχιστον.
0: Εντάξει,
1: αλλά λέγε, γίνεται. Λοιπόν. Κύριε Μανώλη, ελάτε, βάλτε με κανένα κόμμα εδώ στον Εύρο, τώρα σας ξέρουν. πάμε στη δημοκρατία. Τιμωρούνται για άλλη μια φορά οι συνεπείς, λέει. Ο μεγάλος εμπεγμός με τις 120 δόσεις, πού βρήκε να σταθεί. Αναλυτικά, οι 4+1 παγίδες που, αν δεν διορθωθούν, θα μετατρέψουν σε φιάσκο αυτή την πολυδιαφημισμένη ρύθμιση. Πόση ανάσα θα δώσουν οι 74 δόσεις που γίνονται 120, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Πακτολός κρατικού χρήματος για παροχή συμβουλών. Όργια με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Υπουργεία, κρατικοί φορείς και πανεπιστήμια σε ανοιχτή.
0: Το τουψίδι έχει τώρα.
1: Ναι, το βλέπουμε. Σε ανοιχτή γραμμή από το 2019 με την εταιρεία The Crystal Blue, που με τον ίδιο αφημί προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες και σωματικής ευεξίας. Και 1,9 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Παιδείας στη φίλη της Μαρέβας, σύζυγο του Περιφερειάρχη το Ψίδι. Γράφει πρωταγωνιστής ο Γεραπετρίτης πιο πάνω. Εδώ είναι μάλλον δύο ειδήσεις, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ξενοδοχείο ημιδιαμονής και η Crystal Blue δεν έχει καμιά σχέση με το Περιφερειάρχη το δικό μας, τον οποίο μέμπει η εφημερίδα για το 1,9 εκατομμύρια από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι η σύντηση, είναι.
0: Είναι η σύντηση για τη σχολεία, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, περίμενε, η σύντηση δεν γίνεται στο ΚΙΤ.
0: Και στα σχολεία.
1: Α, και στα σχολεία. Ναι, τα γεύματα των σχολείων. Ωραία. Επανέρχεται και στις απειλές για το καλώδιο, λέει, νέος θαλάσσιος Ατήλας στην Κύπρο από την Άγκυρα. Στα λόγια η Αθήνα. Την ίδια ώρα το Κισαία παρέτεινε την παραμονή των Patriot στην Σαουδική Αραβία. Ναι. Άμα τους είχαμε εδώ θα δίσταζαν οι Τούρκοι. Δεν έχουμε άλλους δηλαδή, μόνο αυτούς έχουμε. Πρόκληση. Διπλασιάζουν οι βουλευτές τα επιδόματά τους. Την ώρα που η κοινωνία υποφέρει, αυτοί κοιτούν μόνο την τσέπη τους. Για να μπείτε στο πνεύμα, από 75% ανασυνεδρίαση της επιτροπές που συμμετέχουν, το έκαναν 150.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Ναι. Από την Ούρσουλα, λέει, πόρτα στο Μητσοτάκη για χαλάρωση λόγω ενεργειακής κρίσης. Καλά. Σε 3 χρόνια δεν θα τρώτε ελληνικό ψάρι αλλά τουρκικό. Λοιπόν, τα ψάρια δεν έχουν εθνικότητα. Απλά δεν θα τα ψαρεύουν Έλληνες ψαράδες, από ό,τι φαίνεται, και αυτό εκεί πρέπει να σταθούμε.
0: Μα ήδη,
1: εκεί είναι το σημαντικό.
0: Ήδη μεγάλη ποσότητα των ψαριών που τρώμε περνάνε από. Ψαρεύονται στο Αιγαίο, πηγαίνουν στην Τουρκία και περνάνε από τους κήπους και καταλήγουν στις Ιχθυόσκαλες.
1: Μάλιστα. Κραυγή αγωνίας και απόγνωσης από τους επαγγελματίες αλλιείς που άρχισαν κινητοποιήσεις. Δεν μου λες, καλά σου είναι χαζό, δεν θα το πω. Λοιπόν, προκλητική αβάντα στην Αγαπηδάκη και σκανδαλώδης κάλυψη σε Φλωρίδη Τριαντόπουλο, ακαδημαϊκό άλοθη στο Συρίγο. Και έχει φωτογραφία την κυρία Αγαπηδάκη και τον πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη. Και πάμε στον ελεύθερο τύπο.
0: Ναι, γιατί ο Συρίγος είδες, είπε για το ότι τέλος πάντων στην πόντιση του καλωδίου 2 φορές υποχωρήσαμε.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα πια δεν θα υποχωρούμε, είπε ο Συρίγος.
1: Και αυτό είναι ακαδημαϊκό άλοθη. Δηλαδή ο ακαδημαϊκός λέει, δεν πειράζει, αυτός λογάς είναι, μπορεί να λέει.
0: Λογάς.
1: Πιο λογάς από τους πολιτικούς. Κάποτε θα
0: λογάδες
1: έρθουν λογάδες και πολιτικοί.
0: Και πολιτικοί. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Γράφει στο σημερινό του πρώτο σέλιδο. Οι περιοχές φιλέτα και οι ευκαιρίες για ακίνητα. Στο ένθετο ακίνητα. Και ιδρύονται 7 δημόσια ιατρικά κέντρα για την άνοια. Το πρώτο στο Περιστέρι το 27, μετά σε Ιωάννα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία, Ροδόπη και δεύτερο στην Αττική.
1: Θέμα είναι να μπορούμε να τα βρούμε.
0: Θα παρέχουν συστηματική παρακολούθηση και εξατομικευμένη μέρημνα ασθενών, στοχευμένη καθοδήγηση συγγενών, πιστοποιημένη εκπαίδευση σε γιατρούς νοσηλευτές. 1 στους 10 Έλληνες νοσεί από Αλτσχάιμερ και γνωστικές διαταραχές ή φροντίζει κοντινό του πρόσωπο. Καταλαβαίνετε τα νούμερα.
1: Είναι τεράστιο. 1 εκατομμύριο άνθρωποι.
0: Έφαση στην πρόληψη. Οι αλλαγές συμπεριφοράς θα καθορίσουν την ποιότητα ζωής τα επόμενα χρόνια.
1: Πολύ καλό ακούγεται εφόσον γίνει, γιατί Όταν εξαγγέλλονται είμαστε λίγο επιφυλακτικοί πάντα.
0: Πάμε παρακάτω. Διπλή απάντηση στην Άγκυρα για Καλώδιο και ο Roots Race.
1: Okay. Δεν έφτανε μία απάντηση. Δώσαν δύο για να υπάρχουν.
0: Σε κόκκινο συναγερμό στην Κυριακή, ρεκόρ βροχής και καταστροφές στην Κρήτη. Ήταν σε κόκκινο συναγερμό. Όχι ότι αυτό μειώνει το μέγεθος των ζημιών, έτσι.
1: Δεν θυμάμαι αν το είδα, αν το έγραψε ο Χρυσόστομος, ο δικός μας δηλαδή, ο Παρανός, ή το είδα κάπου αλλού, θα το ρωτήσουμε μετά. Πρέπει να έπεσε βροχή 15 ετίας, είπε, μέσα σε ένα 24ωρο. Κάτι τέτοιο διάβασα κάπου για την Κρήτη και είναι απίστευτο αυτό το νούμερο, έτσι. Δηλαδή η βροχή που ρίχνει για 15 χρόνια σε μια περιοχή να πέσει μέσα σε ένα ή δύο 24ωρα. Γιάννη, εσύ και ο Σβαρτσενέκερ, εξολοθρευτές.
0: Λοιπόν, στοιχεία σοκ της Ελστάτ, μόλις 65.618 γεννήσεις πέρσι, μειώθηκε κατά 56.223 ο πληθυσμός μας. Παρακάτω, γιατί έχει αυξηθεί ο αριθμός των λύκων, στην Πάρνηθα λέει μεταφέρονται στο... οι λύκοι της Πάρνηθας μεταφέρονται στον Αρκτούρο της Φλόρινας.
1: Θα έχουμε επεισόδια με τις αρκούδες.
0: Ναι. Αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο. Να δούμε και τα νέα τώρα.
1: Ωραία, για να πάμε και στα νέα, τα οποία αναφέρουν Γάλλοι, Αιγύπτιοι, Βρετανοί και Αμερικανοί στην Κύπρο. Μια παρέλαση με μηνύματα. Η ιστορική από πολλές απόψεις φετινή εκδήλωση για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί έδωσαν το παρόν στρατιωτικές μονάδες ξένων χωρών, η ομιλία του Νίκου Δέδια και η αντίδραση της Άγκυρας που δείχνει αμηχανία. Αλήθεια, γιατί έδωσαν το παρόν
0: οι Βρετανοί?
1: Οι Βρετανοί, παραδείγματος χάρη, ήταν κατακτητές, από αυτούς ελευθερώθηκαν.
0: Κατάλαβαν οι Βρετανοί το λάθος τους.
1: Ναι, ωραία. Και οι Αιγύπτιοι είναι ένα συμβολισμό λίγο παράξενο, έτσι. Και έχει μια φωτογραφία το Αιγυπτιακό άγημα εδώ, το οποίο παρελάβουν στο κέντρο της Λευκωσίας. Μάλιστα, δείχνει τη συμμαχία δηλαδή. Οι Γάλλοι δεν ήρθαν?
0: Δεν ξέρω. Γάλλοι είναι, το πρώτο που διάβασες είναι.
1: Γάλλοι, Αιγύπτιοι και Βρετανοί, συγγνώμη, ναι. Οδηγός με 15 ερωτήσεις απαντήσεις, διέξοδος σωτηρίας για δασικά ακίνητα παρακάτω. Τι να κάνετε αν διαπιστώσετε ότι η περιουσία σας έχει αποτυπωθεί λανθασμένα ως δασική? Αν έχει αποτυπωθεί σωστά ως δασική.
0: Κύριε Δημήτρη, τι κάνουμε?
1: Κόβω τα δέντρα, χτίζω με ζωνέτες, που έλεγε ο Πανούσης. Πώς μπορεί να διορθωθεί ο δασικός χάρτης ακόμα και αν έχει κυρωθεί? Παράθυρο ευκαιρίας, έστω και αν δεν έχετε υποβάλει εγκαίρως ένσταση. Όλα τα δικαιολογητικά, τα απαραίτητα στοιχεία και οι αιτήσεις. Και πάμε εδώ στην δεξιά στήλη, η οποία αναφέρει Κυριάκος Πιερακάκης. Παράθυρο ευελιξίας για το κόστος της ενέργειας θα αναζητηθεί στο επόμενο Eurogroup. Α, δεν βρέθηκε.
0: Όχι.
1: Το παράθυρο. Ας πάρουν από τα Windows, έχει πολλά. Κόσμος, τα πρόσωπα του δράματος των 80 λεπτών. 1763 προσαγωγές μαθητών στη Γαλλία. Διπλό τελεσίγραφο από Τραμπ σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλες ειδήσεις πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Τον ίδιο. Α, είναι κόσμος γενικά. Ναι. Έχει τρεις διαφορετικές ειδήσεις, μάλιστα. Αλληλεγγύη. Κινητό πλυντήριο για τους αστέγους. Και Αλέκος Λεβίδης. 5 έργα, 5 ιστορίες. Εγώ δεν το γνωρίζω. Δηλώνω την άγνοιά μου και την αδυναμία μου αυτή να καταγραφεί στα πρακτικά.
0: Μισό λεπτό. Γράφτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γράφει το Μακέλιο. Οι Αμερικανοί τελειώνουν τον Μητσοτάκη. Το σχέδιο των ΗΠΑ για τον υποπροθεσμία πρωθυπουργό, ομογενειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης αποκαλύπτουν αντικατάσταση και αυτοεξορία.
1: Ναι, στην Αγία Ελένη, από εκεί που πήγε ο Ναπολέοντας στο νησί.
0: Εξελίξεις μετά την επίσκεψη του ΙΠΕΞ του Τραμπ στην Ελλάδα, Μάρκο Ρούμπιο, για την αγορά της πιο ακριβής παρτίδας όπλων. Πιο πάνω τώρα, πότε θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι λόγω της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου? Κάτσε βρε, 2 Οκτωβρίου έχουμε ακόμα τη σύνταξη.
1: Την προηγούμενη καλά δεν κατατέθηκε σε όλους.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Εντάξει, τώρα οι συνταξιούχοι δεν τα παίρνουν γύρω στις 25-26 πάντα του μήνα. Οπότε τι νόημα έχει 28, είναι κοίτα μακράν.
0: Και πέφτει και Τετάρτη.
1: Ναι, πέφτει και Τετάρτη, οπότε Δευτέρα τουλάχιστον.
0: Και Πέμπτη και Παρασκευή. Και 29 μπορεί να καταβληθεί.
1: Δεν ξέρω, ναι, ίσως για αυτούς που, ναι, που τους καταβάλλονται οι συντάξεις στο τέλος, τις τελευταίες μέρες του μήνα, ίσως για αυτούς να λέει πώς θα κάνουν γιορτή, πώς θα δώσουν στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους για την παρέλαση κάτι.
0: Λοιπόν, ξεσκονίζονται ιδιωτικές κλινικές τρόμου, υπό έλεγχο η εβραϊκή οικογένεια Γατένιου, που κατέχει ιατρικά κέντρα και πεντάστερα ξενοδοχεία.
1: Του, είμαστε,
0: του Γατένιου δεν θα μπορούσε να είναι και πώς λέγεται, χημικό.
1: Α, ναι, ναι, ναι, Γατένιου, χημικό στοιχείο. Ακριβώς. Αλλά είναι εβραϊκό στοιχείο, οπότε σύμφωνα με άλλες εφημερίδες δύσκολα θα γίνει κάτι από αυτού.
0: Λοιπόν, τι δουλειά έχει ο άθεος Τσίπρας στο Άγιο Όρος? Οι μοναχοί δεν ντρέπονται που του άνοιξαν τις πόρτες? Όχι, οι μοναχοί δεν ντρέπονται που.
1: Τους
0: δέχονται όλους. Ναι.
1: Γύρισαν και το Μόσχο το σιτευτό θα σφάσουν. Θα σφάξουν. Δεν έχουν. Το ραδίκι το σιτευτό θα πάρουν από. Ναι. Θα φτιάξουν σαλάτα.
0: Το ραδίκι το σιτευτό. Λοιπόν, παγκόσμιο σοκ στην ιατρική κοινότητα. Γιατί επέζησε στο εκτελεστικό απόσπασμα μετά από δύο θανατηφόρες ενέσεις σε σατανική μάγισσα του Τενεσί.
1: Είπαμε η μάγισσα αυτή.
0: Ναι. Και αγώνας μέχρι τέλος της ζωής του για αυτοδιάθεση και ένωση, έφυγε ο κολοσσός της Λευκωσίας. Δεν το ξέρω.
1: Άμε και δολοφονία του Καποδίστρια.
0: Α, έχουμε και τη δολοφονία του Καποδίστρια, ναι. Δολοφονία Καποδίστρια, η άλλη άποψη με πολλά ερωτηματικά. Αυτοψία στη σκηνή του εγκλήματος.
1: Άντε, το επόμενο είναι να μας πούν αν ο Έσωπος πέθανε πραγματικά από πτώση χελώνα στο κεφάλι του.
0: Ναι, ναι.
1: Στο βράχο που καθόταν θα πάει ο χείος θα κάνει.
0: Λοιπόν, έχει πάει 8, πάμε στις διαφημίσεις μας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
7: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
9: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
10: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
11: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
12: Ράδιο Εύρω.
13: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
2: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.

0: Εδώ είμαστε φίλοι μας, εδώ είμαστε ακροατές μας στο Ράδιο Εύρο στους 97 και ένα εδώ στην Ορεστιάδα και στο μεγαλύτερο μέρος του Εύρου, στο Βόρειο και Κεντρικό. Στους 95 και 3 μας ακούτε στην Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη και την υπόλοιπη Θράκη και φυσικά διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο παρέα με το Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής στην Αναγεννήσεως εδώ στην Ορεστιάδα και στην Ορφέως στο Δημότυχο.
1: Ωραία, παρέα με τη Fit Car Rental, η ενοικιάση αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως και συνεργείο αυτοκινήτων, Καλλιπόλεως με Λοχαγουδιαμάντη γωνία, τα αρτοποιήματα Κανλάκης στην Κωνσταντινούπολη 175 και στο Σοφικό του Δημοτήχου, τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 και το καφέ μπαρ Παντρών απέναντι από την κεντρική πλατεία στην Πρόκου 1. Και την Εστία. Πού τη βάζει την Εστία? 150 χρόνια είναι κοντά μας. Πάμε να τη διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο.
0: 150 χρόνια εμείς δεν είμαστε, αυτοί είναι.
1: Αυτοί είναι κοντά μας, ήταν και στο αστρικό μας σώμα. Ανακαλέστε την υπογραφή σας για τα κοιμήλια, κύριε Πρωθυπουργέ. Ξέσπασμα του Μητροπολίτη Δράμας Δωρόθεου. Όδυνε όρος και έτε και μην για την συμφωνία για τα κοιμήλια της 20 Φινήσης. Ποιος το είπε τώρα αυτό? Το Όδυνε όρος και έτε και μην είναι δηλαδή πολύς πόνος για τη γέννα και γεννήθηκε ποντικάκι. Δηλαδή πολύ, πολύ κακό για το τίποτα, ας το πούμε έτσι. Ερωτήματα για το ασημένιο ένδυμα της Θεοτόκου που έκλεψαν οι Βούλγαροι. Κύμα οργής στη Βόρεια Ελλάδα. Προφανώς εννοεί μεγάλος ντόρος έγινε για αυτά που θα μας δώσουν εκείνοι πίσω και δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Μόνο έτσι μπορώ να το αντιληφθώ. Λοιπόν, το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, Υπουργός Δικαιοσύνης, αμφισβητεί βούλευμα ανωτάτων δικαστικών. Φαντάζομαι για το Φλωρίδη που δεν γνωρίζω εγώ, λέει.
0: Μάλλον.
1: Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, γράφει, βόμβα του βουλευτού Άγγελου Συρίγου. Υποχωρήσαμε 2 φορές στην Κάσο. Παίξαμε άμυνα.
0: Αυτό που σου είπα, ναι.
1: Ναι, παίξαμε άμυνα. Ο Γιάννης φοβάται το χθεριό. Είναι και το άρθρο του Κώστα Κόλμερ. Και το θεριό αλωνίζει από ό,τι φαίνεται. Γιατί αν μιλάει γι' αυτό, για να δούμε οι αλλεπάλληλες απειλές του Ερντογάν, ναι. Άρα το θεριό είναι εκείνοι, εμείς το φοβόμαστε και κάνουν ό,τι θέλουν. Σύμφωνα με την εφημερίδα πάντα, έτσι. Μην φανταστείτε ότι είναι η δική μας θέση αυτή. Εμείς δεν έχουμε θέση, είμαστε άθεση. Όρθιοι. Δεν έχουμε θέση, είμαστε όρθιοι. Ο Σωτήρης Χατζηδάκης, όχι Χατζάκης, σκηνοθετεί τη Φόνησα. Εξέγερση μαθητών φοιτητών στη Γαλλία. Η στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου λέει: όταν ο νόμος αντικαθιστά το δημιουργό. Δημιουργό με κεφαλαίο, άρα τον ύψιστο.
0: Το Θεό.
1: Ναι. Γι' αυτό είπα τον ύψιστο Ιωάννη. Το είπα πιο θρησκευτικά. Πιο... Λοιπόν, το live streaming για τα 150 χρόνια της Εστίας. Κάνουν και αυτοί live streaming,
0: Κοίτα, τι να κάνουμε, εδώ τους πατάμε.
1: Εδώ είναι το live streaming και πολύ πιο μπροστά. Ναι. Και εμείς κάναμε live streaming από το δεύτερο χρόνο, τον πρώτο χρόνο.
0: Τον πρώτο χρόνο
1: κάναμε. Δηλαδή, χρειαζόμαστε 150 χρόνια.
0: Δηλαδή πόσα χρόνια το κάνουμε?
1: 6-7 και
0: 7. 7 χρόνια βγαίνουμε στην κάμερα.
1: Βγαίνουμε στην κάμερα 7 χρόνια και η κάμερα ακόμα αντέχει, δεν κάηκε.
0: Όντως.
1: Μη λέμε μεγάλες κουβέντες. Καμπανάκι για τον πληθωρισμό από το Γραφείο Προϋπολογισμού. Στοχευμένες και όχι οριζόντιες παρεμβάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, προτείνει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, επισημένοντας τα περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια που έχει η χώρα. Έχουμε περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια. Καλά, εμείς δεν κερδίζουμε κάτι, κάνουμε καβάντζα 5-6 δις πλεονασματικά και
0: ξεχρεώνουμε τα μνημόνια,
1: ξεχρεώνουμε δάνεια μισό χρόνο νωρίτερα, ένα χρόνο νωρίτερα. Και... γιατί έχουμε περιορισμένα?
0: Πρέπει να το δούμε λίγο.
1: Κάτι δεν μας ήταν καλά. Λοιπόν, πάμε στην Εσπρέσο.
0: Ναι, να πάμε. Ναι. Λοιπόν, τι λέει, την έδωσε στεγνά για τον φόνο του Μαζό. Ο Θεοδωρόπουλος τύλιξε σε μια κόλλα χαρτί τη γάκα.
1: Μεγάλη θα ήταν η κόλλα.
0: Ο σώζονε αυτόν σωθήτο. Εγώ δεν τον γνώρισα ποτέ, είπε ο Θεοδωρόπουλος. Παρακάτω. Τι έρωτας. Κάτω από την ίδια στέγη τσαγκρινού με τον γιο της στο σπίτι του Κωνσταντάρα. Αυτό είναι έρωτας.
1: Με το γιο της?
0: Ναι, του σπίτου και τους δυο. Μάνα και γιο ο Κωνσταντάρας. Ναι. Τι συνέβη? Ξαφνικό διαζύγιο για λίτρα. Ξαφνικό, τέλος πάντων.
1: Αυτό δεν είναι εδώ και ένα μήνα?
0: Δεν ξέρω.
1: Ή όχι. Πάμε.
0: Πάρτε με τηλέφωνο, εκδίδομαι αδιανόητη διαπόμπευση με fake βολάν. και έχει και στιγμιότυπο από κάμερα που δείχνει ποια είναι αυτή που βάζει τα fake volant στους υλοκοθαριστές.
1: Να, δεν είναι η εκδότρια. Είναι η εκδότρια των fake volant.
0: Α, μπορεί να είναι η εκδότρια ή να έχει πληρώσει και η υπηρεσία να κάνει την εντυπωδιανομή.
1: Σωστό.
0: Γιώργο, καλημέρα. Θα τον έχουμε και σήμερα στο στούντιο εδώ τον Γιώργο τον Σημειονίδη. Όχι εμείς, ο Νίκος στο Ευρωσκόπιο.
1: Τέλεια. Πάμε λοιπόν στην εφημερίδα των συντακτών. Τέλειωσε από εκεί, έτσι.
0: Ναι.
1: Ακροδεξιές προτάσεις της Ελλάδας στην Ευρώπη. Εισήγηση Μητσοτάκη και Πλεύρη για ειδικό καθεστώς παρέκκλησης στο μεταναστευτικό. Αναστολή της διαδικασίας ασύλου σε περιπτώσεις αθρώασης ροής μεταναστών. Πρότεινε η κυβέρνηση στο Συμβούλιο Υπουργών Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιφυλακτική η Κομισιόν στην πρόταση. Τι περιλαμβάνει ο κανονισμός επιστροφών που εγκρίθηκε. Μέτρα για τα καύσιμα, πίσω από την άρνηση της Κομισιόν κρύβεται ο Μητσοτάκης. Δεν εγκριθήκε η πρόταση της κυβέρνησης για επιπρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία. Κυβέρνηση με την Κάσο στην πλάτη. Διέψευσε Μητσοτάκη Μαρινάκη ο γαλάζιος βουλευτής Άγγελος Συρίγος, τονίζοντας ότι η Ελλάδα υποχώρησε δις για το καλώδιο. Δηλαδή θα φύγουν από την Κάσο και θα το ποντίσουν στο χωριό μου, λέει, με την Κάσο στην πλάτη. Πώς λέμε, την Κατσίκα στην πλάτη. Λοιπόν. Σάμος, συλλήψεις μαθητών γυμνασίου και των γονέων τους επειδή έκαναν κατάληψη. Πολλές εκφάνσεις έχει η δημοκρατία. Κρήτη, πλημμύρες με δραματικό απολογισμό. Έχουμε και ένα νεκρό, ε.
0: Ναι.
1: Ένας κτηνοτρόφος. Πρόεδρος ΑΣΕΠ βέλη αμφισβήτησης στο προσωπικό του. Τι απαντά ο ίδιος μέσω της εφημερίδας των συντακτών, στο φακό της εφημερίδας των συντακτών είναι αυτό. Φλωρίδης, χωρίς φωτογραφία, η μονή για τα μπάζα, επιμένει να προκαλεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, πλήρης κάλυψη από την κυβέρνηση. Γερμανία, πόλεμο στα συνδικάτα, κυρίσει η Volkswagen. Άργησε, νομίζω. Έτσι κάνει το κεφάλαιο. Δεν θα έρθει η ώρα να διαβάσουμε το ριζοσπάστη. Πάμε στην καθημερινή.
0: Πάμε να δούμε τι γράφει η καθημερινή. Σήμερα λοιπόν, σοκ στις αγορές των ομολόγων. Γράφει εκρηκτική αύξηση κόστους δανεισμού σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία. Πιο κάτω, οι Ηνωμένες Πολιτείες σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Και έχουμε φωτογραφία από το Athens Democracy Forum. Και η Λεζάντα γράφει στην αυλαία του φόρουμ ο αρθρογράφος του New York Times Τόμας Φρίντμαν, ο βοηθός διευθυντής σύνταξης Πάτρικ Χίλι και η διακεκριμένη δημοσιογράφος Λίζ Άλτερμαν συζητούν για τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, το μέλλον της Αμερικανικής Δημοκρατίας και τον αντίκτυπό του στην Ευρώπη. Στο επίκεντρο του πάνελ βρέθηκε επίσης και η βρεφική σε ηλικία τεχνητή νοημοσύνη. Μάστε.
1: Το μωρό.
0: Λοιπόν, πιο πάνω, πωλήσεις καφέ, καλύτερος ο σπιτικός εσπρέσο. Καλύτερος, σίγουρα φθηνότερος. Μεγάλη πρέσπα, συμμαχία με σκοπό να ενταχθεί στην UNESCO και ποδόσφαιρο συνεχίζει αίτητη και πρώτη η εθνική. Τα social media βλάπτουν τη δημοκρατία. Είναι τα συμπεράσματα έρευνας του Pew.
1: Pew.
0: Ναι. Θετικές πτυχές, αλλά και κινδύνους βλέπουν πλέον οι πολίτες όταν αξιολογούν τα social media και τον ρόλο τους. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Αμερικανικό Ερευνητικό Κέντρο Pew σε 37 χώρες της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης, έχουν αυξηθεί σημαντικά όσοι θεωρούν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλάπτουν τη δημοκρατία και θρέφουν την πολιτική τοξικότητα και τον διχασμό.
1: Το κάνουν, η αλήθεια είναι αυτή. Αν με ρωτούσαν και εμένα θα το έλεγα, δηλαδή ότι σε μεγάλο βαθμό. Ενώ μπορώ να πω ότι είχαν ξεκινήσει πάρα πολύ ευγενικά. Δηλαδή αρχικά το Facebook, παραδείγματος χάρη, που ήταν το πρώτο, όλοι ήταν πολύ συγκρατημένοι σε σχέση με εκείνα τα.
0: Φυσικά ο αρχικός ρόλος του ήταν να βρούμε τον παλιό συμμαθητή που χάσαμε.
1: Ναι, ακριβώς. Και... ναι, τέτοια πράγματα. Τον παλιό συστρατιώτη τις σειρές μας και πάει λέγοντας. Αλλά λέω, όλοι ήταν πάρα πολύ ευγενικοί στην αρχή, διστακτικοί και αποθρασύνθηκαν όλοι μετά. Δηλαδή ήταν κάτι το εντυπωσιακό. Και τώρα βλέπεις να διακινούνται κάθε λογής ακραίες αντιδράσεις. Χθες διάβαζα πολλά για ό,τι έγινε με τη δασκάλα και στα Ανολιώσια και τα σχόλια από κάτω, χωρίς το ότι πάντα μοιράζονται σε δύο στρατόπεδα, κάποια σχόλια είναι, να πω, κατάπτυστα.
0: Ναι, καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοείς. Συνεχίζω την ανάγνωση της καθημερινής. Φεύγει από την καλντέρα η Χωματερή. Έπειτα από δεκαετίες μπαίνουν τίτλοι τέλους στη Χωματερή της καλντέρας στη Σαντορίνη. Το δημόσιο θα αναλάβει την απολωτρίωση των απαραίτητων εκτάσεων στο Καρτεράδο και στη Μεσαριά, ζήτημα στο οποίο κολούσε η δημιουργία νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων. Με ανάλογο τρόπο θα λυθεί και το πρόβλημα της Ικαρίας, στο οποίο εξακολουθούν να θάβονται τα σκουπίδια σε τρεις τριτοκοσμικές χωματερές. Παράλληλα, δρομολογούνται έργα για τα απορρίμματα σε 6 νησιά, σε βόρειο και νότιο Αιγαίο. Η Άγκυρα αξιώνει να δώσει άδεια για το καλώδιο. Να την ευχαριστήσουμε κιόλας, λοιπόν. Τουρκική ναύτεξη για το Oruç Race και η Άγκυρα επιμένει στη σκληρή γραμμή της αδειοδότησης οποιασδήποτε δραστηριότητα σε περιοχές που κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου υποστηρίζει ότι εμπίπτουν σε τουρκική υφαλοκρηπίδα, φωτογραφίζοντας το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα, χθες εξέδωσε ναύτεξ για έρευνες του Oruç Race και τον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου από την Τουρκία στα κατεχόμενα. Παρακάτω. Τώρα, από πού προκύπτει ότι αξιώνει να δώσει άδεια, τουλάχιστον σε όσο διάβασα, δεν το αντιλαμβάνομαι.
1: Αξιώνει να δώσει άδεια, να τη ζητηθεί εννοεί.
0: Α, ναι. Ναι. Λοιπόν, 5 χρόνια ενεργειακής κρίσης από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Εγκλωβισμένη σε ενεργειακή κρίση είναι η Ευρώπη από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 22. Πριν ακόμη από τον πόλεμο στο Ιράν, οι Ευρωπαίοι πλήρωναν 30% ακριβότερο το ρεύμα και 70% το αέριο σε σύγκριση με το 2019. Καταλαβαίνετε. Πτυχίο ξένων γλωσσών από το ΑΣΕΠ σε 3 μέρες. Βιομηχανία πιστοποιήσεων. Για το ΑΣΕΠ σε 3 μέρες. Okay. Τίτλοι λοιπόν ξένων γλωσσών σε 3 μέρες με κόστος 300 ευρώ και εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά αμφιβόλου αξιοπιστίας από ξένα πανεπιστήμια. Η βιομηχανία πιστοποιήσεων με fast track διαδικασίες για όσους κυνηγούν καλύτερο πλασάρισμα στους πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ για διορισμό στο δημόσιο έχει λάβει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Ετούνται άμεσες παρεμβάσεις, αναφέρει στην Καθημερινή ο πρόεδρος Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού Θάνος Παπαϊωάννου, προτείνοντας να ληφθούν 4 μέτρα μεταξύ αυτών η καθιέρωση εξετάσεων γλωσσομάθεια με αρχή από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 2029. Απορρίφθηκε η προσφυγή για το ξενοδοχείο στον Μίτακα της Μήλου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή που είχε ασκηθεί κατά της επέκτασης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος White Coast στην Μίτακα της Μήλου ως εκπρόθεσμη. Η εταιρεία ανακοίνωσε την επανέναρξη των εργασιών στις αρχές του νέου έτους. Κισαία, την παράταση για ένα ακόμη μήνα της παραμονής της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε χθες το Κισαία και νέους προβληματισμούς και προσεγγίσεις επιχειρεί να θέσει το επιστημονικό συνέδριο που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Πατρών με αφορμή τα 80 χρόνια από την έναρξη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Η υπόγεια μάχη και το κρυφό μήνυμα είναι το άρθρο της στήλης Θεωρίο.
1: Πού αναφέρεται σε καμιά τεκτονική σοά.
0: Μέλλαντε. Elon Musk, περίπου 16 μήνες μετά το διαζύγιο από τον Τραμπ, ο Elon Musk επιστρέφει στο κυβερνητικό στρατόπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες ως επικεφαλής προγράμματος του Πενταγώνου.
1: Το είδαμε γι' αυτό. Ήταν λίγο παράξενο και έβαλε και λίγο νερό στο κρασί του. Λέει την τεχνητή νοημοσύνη, υπερνοημοσύνη όπως την μετονόμασε ο Τραμπ. Είπε εντάξει, δεν πειράζει, θα τα ελέγχουμε περισσότερο τα μοντέλα, ενώ ήταν αρνητικός από την αρχή ότι και καλά θα μας καταστρέψουν.
0: Ναι.
1: Είναι τράμπησε λίγο.
0: Ναι. Επταπύργιο εξαιρείται από τον κατάλογο των μνημείων που παραχωρούνται για γαστρονομικές εκδηλώσεις με απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και περσική νίκη στα Γαυγάμηλα γράφει Νίκος Κωνσταντάρας. Τούνελ στο ελληνικό, ο λογαριασμός στο δημόσιο. Στην περιφέρεια Αττικής θα περάσει το κόστος συντήρησης και λειτουργίας του υπογειοποιημένου τμήματος της Λεωφόρου που κατασκευάστηκε για να εξυπηρετεί την ιδιωτική επένδυση στο ελληνικό. Το ποσό που θα απαιτηθεί φτάνει τα 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ η καθημερινή λειτουργία της Ήρακας μπορεί να ανατεθεί από την περιφέρεια σε φορέα που διαθέτει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία.
1: Και δεν θα εξυπηρετεί όλο το κοινό. Προφανώς θα το εξυπηρετεί.
0: Όλους τους πολίτες. Ναι. Ναι.
1: Άσε για ποιο λόγο κατασκευάστηκε. Δεν ελπίζω να μην κατασκευάστηκε με χρήματα του δημοσίου, κατασκευάστηκε κιόλας.
0: Δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση.
1: Καθόλου εντύπωση, ναι.
0: Λοιπόν, θωράκιση του ΑΣΕΠ είναι το κύριο άρθρο της Καθημερινής. Το ΑΣΕΠ μπορεί να πάσχει σε ταχύτητα, αλλά έχει κατακτήσει εχέγγυα αμεροληψίας. Δεν αρκεί όμως να επιλέγει με αντικειμενικά κριτήρια και πολιτική αχρωματοψία. πρέπει να μπορεί να επιλέγει και τους καταλληλότερους, αυτούς που έχουν πραγματικά τις γνώσεις για να υπηρετήσουν στο πόστο στο οποίο διορίζονται. Γι' αυτό είναι ανάγκη να ξεριζωθούν τα κυκλώματα που πολλούν πιστοποιητικά μιας χρήσης και να προβλέπεται από πομπή όσων κατάφεραν να ξεγελάσουν με πλαστά προσόντα το διαγωνισμό. Αυτά.
1: Τι να πούμε, δεν θα τα έλεγε το 94 αυτά.
0: Γιατί?
1: Πολλοί κόσμοι ήταν, και φαντάζομαι και αυτή η εφημερίδα αντίθετη τότε στη δημιουργία του
0: ΑΣΕΠ.
1: Ναι. Υπήρξε μάλιστα και βουλευτής που είχε πει όταν είχε περάσει ο νόμος Πεπονή. Λέει, τώρα λέει, περιορίστηκε ο ρόλος και η αρμοδιότητα των βουλευτών.
0: Μπορούμε να πάμε
1: δεν
0: σπίτι.
1: Ναι, δεν έχουμε λόγο ύπαρξης. Δηλαδή. Το θέμα ήταν να βάζουν τοποθετήσεις στα δημόσια, στα δεν ξέρω τι.
0: Ναι, εντάξει. Εδώ έχουμε συχνές παραδοχές για τα ρουσφέτια και ο Άδωνης πρόσφατη.
1: Ναι. Έχω μια εικόνα, αλλά δεν θα την πω από τότε που ήμουν παιδί. Λίγο θολή, αλλά θα την πω στο διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Πάμε στην κόντρα. 25% άνοδος τιμών σε φέτα και γαλακτοκομικά, 20 λεπτά πάνω στο ψωμί. Νέο κύμα αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ. Η κυβέρνηση κάνει το τροχονόμο στην ακρίβεια και τους κερδοσκόπους. Η συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση και τις διατροφικές αλυσίδες αποδείχτηκε πυροτέχνημα. Διαστροφικές είναι οι αλυσίδες, μου φαίνεται. Ένα νέο κύμα ανατιμήσεων σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα τσακίζει ό,τι απέμεινε από τα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων. Πιο κάτω μια εικόνα αποκαρδιωτική, με αυτοκίνητα να οδηγούνται στη θάλασσα από τα ρέματα και από την ορμή του νερού. Η κακοκαιρία χτύπησε άγρια την Κρήτη, ένας νεκρός, καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις. Πιο κάτω ανησυχούν 8 στους 10 Έλληνες, σουχτερός χειμώνας για τους Ευρωπαίους, κόβουν ακόμα και από τις δαπάνες υγείας. Σε έναν ακόμα δύσκολο χειμώνα φαίνεται να εισέρχεται η Ευρώπη, καθώς η νέα άνοδος στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων πιέζει τόσο τα νοικοκυριά όσο και τη βιομηχανία. Οι αυξημένες τιμές επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με όλο ένα και περισσότερους Ευρωπαίους να περιορίζουν βασικές δαπάνες, ακόμα και την πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη. Όταν βγαίνει ο Επίτροπος Ενέργειας και σου λέει 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα έχουν φέτος, θα βρεθούν στη δύσκολη θέση να επιλέξουν ή θα φάνε ή θα ζεσταθούν, όλα τα υπόλοιπα είναι εκ των όνου κάνευ, δεν έχει νόημα να τα συζητάμε. Είναι σαν να λέει, απέτυχαν οι πολιτικές μας, 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, και επειδή και να φας πρέπει και να ζεσταθείς πρέπει για να επιβιώσεις, το αμέσως επόμενο βήμα είναι, δεν θα πάω τόσο συχνά στο γιατρό.
0: Από κάπου πρέπει να κόψεις.
1: Από κάπου θα κόψεις.
0: Θα κόψεις τα καύσιμα. Θα κόψεις το φαγητό.
1: Θα πάρω λιγότερα ρούχα.
0: Ναι.
1: Θα πάω λιγότερες φορές για τον καλοπισμό μου. Αρχίζεις λίγο-λίγο και στο τέλος τι.
0: Ναι.
1: Πρόκληση εθνοπατέρων παραδίπλα. Εξετάζεται διπλασιασμός της βουλευτικής αποζημίωσης για συμμετοχή στις επιτροπές. Αυτό που είπαμε νωρίτερα. Τουρκική πρόκληση εξήγηλε παράνομες έρευνες σε περιοχή Κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας. Θεσσαλονίκη, γνωστή επιχειρηματική οικογένεια της Θεσσαλίας διαχειρίζεται τις κλινικές που έκλεισαν. Και στεγαστικό, φουντώνουν στην Ευρώπη τα κινήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και φουντώνει το αίτημα να πάμε σε διάλειμμα.
0: Ωραία, να το ικανοποιήσουμε το λαϊκό αυτό αίτημα. Να δω λίγο κάτι.
1: Θα σας δείξουμε τη Star.
0: Ναι, καλημέρα στον Οδυσσέα να πούμε. Καλημέρα. Και πάμε.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evro.
4: Ζυζανιοκτώνο Constel F για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια βράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Constel F από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ. Το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
6: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 19 63. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.

0: Πράσης Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
2: Χορηγός εκπομπής Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, προχωράμε στην πρωινή μας περιπολία. Έχει πάει 9 παρά 20 σχεδόν. Εν τω μεταξύ, τώρα επειδή το συζητούσαμε και στο διάλειμμα, έχει γίνει μια
1: κυκλοφοριακή ρύθμιση.
0: Κυκλοφοριακή ρύθμιση στην Ορεστιάδα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε πάρει έτσι και κάποια επίσημη ενημέρωση. Συνήθως για άλλες περιοχές παίρνουμε είτε από το Δήμο είτε από την Τροχέα. Προφανώς και θα ξεκινήσουν τα έργα για την αναβάθμιση της Ζαρίφη, καθώς πλέον η σήμανση που έχει μπει την παρουσιάζει ως κλειστή τη Ζαρίφη και μετατρέπεται η Καλυπόλεως σε διπλής κυκλοφορίας.
1: Για όσο χρειαστεί προφανώς. Ναι. Το οποίο... ναι.
0: Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι χθες, επειδή πέρασα από το σημείο και λίγο σκάλωσα, γιατί βλέπω την σήμανση που έλεγε ότι απαγορεύεται να στρίψετε δεξιά. Ήμουν κινούμενο στη Βασιλείο Κωνσταντίνου. Βλέπω ότι απαγορεύεται να στρίψετε δεξιά, κλειστή οδό Ζαρίφη, πινακίδα να γράφει, αλλά τα αυτοκίνητα κινούνται κανονικά. Βέβαια ήταν απογευματινές ώρες. Ενδεχομένως τα συνεργεία, επειδή δουλεύουν τις πρωινές, ακόμα να την έχουν ανοιχτή, να είστε έτοιμοι να προσαρμοστείτε.
1: Τώρα δύο πράγματα χρειάζονται, έτσι, γιατί έχουμε συνηθίσει στις παράλληλες οδούς προς το κέντρο, έτσι, από τη Ζαρίφη. Στις παράλληλες οδούς να παρκάρουμε και από τις δύο πλευρές, ναι, του δρόμου. Ίσως θα πρέπει αυτό να το κοιτάξουμε όσοι τη χάρη να αφήνουν αυτοκίνητα εκεί, για να διευκολύνουν τη ροή.

0: και ο δρόμος δεν είναι σχεδιασμένος. Ουσιαστικά δεν σηκώνει δηλαδή τη διπλή κυκλοφορία, αν υπάρχουν και σταθμευμένα αυτοκίνητα.
1: Και ξέρεις, και λίγο και εμείς πρέπει όμως. Δηλαδή, θυμάμαι άλλη πληγή που έχει ανοίξει το καλοκαίρι και ακόμα δεν έκλεισε. Εκεί το κομμάτι από ταξιαρχών μέχρι τα ΟΑΕΔ που θα τελείωνε τον Αύγουστο. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Θα τελείωνε τον Αύγουστο.
0: Περνάω από εκεί και το βλέπω.
1: Ναι, θα τελείωνε τον Αύγουστο. Ναι, εδώ τώρα έχουν. Έχουμε μέρες να δούμε και εργάτες τέλος πάντων εκεί πέρα. Όταν γινόταν η παράκαμψη από το πάρκο τέλος πάντων της Αγίνης, έβλεπες ότι η σήμανση στο πάρκο της Αγίνης ήταν ότι απαγορεύεται να παρκάρεις. Έτσι κι αλλιώς απαγορεύεται. Ναι. Και υπήρχαν παρκαρισμένα αυτοκίνητα και υπήρχε μια ταλαιπωρία για οδηγούς, γιατί ουσιαστικά όλοι οι πόλοι τροφοδοτούνταν από εκείνο το σημείο, έτσι. Από εκεί έπαιρναν τα φορτηγά για
0: να... Έτσι, έτσι ακριβώς. Τώρα πρέπει δηλαδή να δείξουμε κι εμείς λίγο συμμετοχή και ανεκτικότητα και να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας, γιατί εντάξει, ζητάμε να γίνονται πράγματα, αλλά όταν πάνε να γίνουν, εμείς είμαστε, ξέρεις, το βράδυ που θα κοιμηθούμε να έχουν γίνει όλα και το πρωί ξυπνήσουμε να υπάρχουν. Και δεν πάει έτσι. Και δεν μπορεί να γίνει.
1: Και να γράφει η αστυνομία όλους τους άλλους εκτός από εμάς.
0: Ναι, εκτός από εμάς. Τώρα, ό,τι χρειάζεται, δεν ξέρω, δρόμο θα κάνουν έτσι. Την Ζαρίφη θα τη στρώσουν.
1: Το πρόγραμμα προβλέπει και ασφαλτόστρωση, προβλέπει
0: και πεζοδρόμια.
1: Και πεζοδρόμια.
0: Τα πεζοδρόμια είναι σε απίστευτα χάλια κατάσταση και έτσι, αν μπορεί να τα πει κανείς πεζοδρόμια. Τέλος πάντων, ο χώρος δίπλα από το δρόμο, να το πούμε. Γιατί πεζοδρόμιο δεν το λες ακριβώς. Ως πεζός επιχείρησα πολλές φορές να περάσω, περνάω μέσα από το δρόμο. Πρέπει να γίνει. Οπότε. Α, και να πούμε και το. Τις εταιρείες αυτές που περνάνε κάτι καλώδια, κάτι οπτικές σύνες τα λοιπά, τα έχουν κάνει εκεί. Γιατί μόλις φτιάξουν το δρόμο, άμα πάει και αρχίσει και σκάβει πάλι και γίνεται αυτή η αποκατάσταση οδοστρώματος, η φοβερή που είναι σαν σαμαράκι.
1: Ναι.
0: Και περιμένεις πότε
1: δεν
0: θα καθίσει κάτω.
1: Δεν ξέρω τι μέτρα έχουν πάρει τέλος πάντων από τον Δήμο ή τέλος πάντων ποιος φορέας τρέχει αυτό το πρόγραμμα για να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Αν και να, και όταν παίρνουν και όταν λαμβάνουν τέτοια μέτρα, πάλι τα ίδια δεν γίνονται. Τα ίδια δεν έγιναν και στην Κωνσταντινούπολη και στη Βασιλεία Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
1: Πάλι δεν σκάψαν, πάλι δεν τρυπήσαν. Δεν υπάρχει καμιά ελπίδα σε αυτή τη χώρα, σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι της πρόβλεψης.
0: Πάμε να δούμε αν έχουμε καμιά ελπίδα με το να τελειώσουμε σήμερα την ανάγνωση των πολιτικών πρωτοσέλιδων. Θα πάμε λίγο στη Star Press, αφού πρώτα πεις άμα έχουμε καμιά καλημέρα.
1: Έχουμε από τον Δημήτρη.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη. Λοιπόν. Πάνω τώρα στη Star Press λέει ο Κιμούλης ξεσπιτώνει Δούκα, Χρυσικού και Ψαρά, του ζητά 700.000 ευρώ στα δικαστήρια. Πιο δίπλα
1: από τη στιγμή
0: τώρα
1: που δικαιώθηκε. Ναι.
0: Από την αριστερή στήλη είναι μια έτσι ιδιαίτερη στάση που κάθεται μια κοπέλα. Ποια είναι αυτή να δούμε. Από μπαλαρίνα στην κορυφή του modeling η Γκαμπριέτ λέει σάλλω στη μόδα με το κορίτσι της δαιμονικής θεότητας. Μάλιστα.
1: Τη δαιμονική θεότητα.
0: Ναι, καλό κορίτσι φαίνεται. Δεν νομίζω ότι το κατέλαβαν οι δαίμονες. Βιβλίο με τις αμαρτίες εντός εισαγωγικών του Μαζονάκη. Ασφαλιστικά μέτρα ετοιμάζουν οι αδελφές του. Ποιοι θέλουν να βγάλουν στη φόρα τα άπλυτα του τραγουδιστή. Χώρισε και την καινούρια ο Λίτρας από τα. Α, πρόσφατο είναι. Από τα μέλια και το γάμο στο άδοξο τέλος για Λίτρα Παπαδοπούλου. Από το καυτό καλοκαίρι στη Μύκονο, στον καυγά που έφερε την κρίση, γιατί ο ποινικολόγος χώρισε την εκρηκτική ξανθιά σε μόλις 18 μήνες. Περάστε, ψηφίστε, τελειώσατε. Θρίλερ με την προφυλακισμένη Γάκα. Την παράτησε και ο δεύτερος δικηγόρος της, γιατί παραιτήθηκε μέσα σε μόλις 3 μέρες. Τα απίστευτα καρφιά της Ανδριώτου στον Μαρτίκα. Έφτασα να έχω 25 ευρώ στη τσέπη, λέει. Κορίτσι μου, μη σου ούτε τόσα. Πώς περιμένει να πάρει πίσω τα λεφτά της. Και τι άλλο βλέπουμε εδώ. Έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της η Μακρυπούλια. Πώς η σκορδά την έφαγε από τον Αντένα. Η βραδινή εκπομπή που της πήρε η Φέη. Α, δεν είχαν κάνει με το Ρουγζουγιάννη.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Να πάμε δούμε μια επανάσταση. Γιατί...
1: Πριν τον αποζητούσε στο ριζοσπάστη.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Πάμε να δούμε καμιά κάτι επαναστατικό. Γιατί με την showbiz και με τα. Ναι, δεν βγαίνει δουλειά.
1: Λοιπόν, στήριγμα στον αγώνα του λαού για ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια. Πάλι. Παρέμβαση του ΚΚΕ με τροπολογία στη Βουλή.
0: Πάλι ξεκίνημα, ναι.
1: Δημήτρης Κουτσούμπας, Ποτέ και πουθενά δεν είναι δυνατόν να συναντηθούν τα κέρδη των ομήλων με τα συμφέροντα και τις ανάγκες της πλειοψηφίας των εργαζομένων και του λαού. Η ανακούφιση του λαού προϋποθέτει σύγκρουση με τη μεγάλη κερδοφορία του κεφαλαίου.
0: Βλέπω συγκεντρώσει να παίζει Σφακιανάκης παράλληλα. Είναι παράλληλες οι γραμμές, δεν πρόκειται να συναντηθούν ποτέ το κεφάλι μου.
1: Ναι, δύσκολα όμως να το ακούσεις.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
1: Να ακούσεις Φακιανάκη σε εκδηλώσεις του Κουκουέ. Λοιπόν, οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουν για τον πόλεμο. Διευρύνεται η συμμετοχή στη Διεθνή Μέρα Δράσης στις 30 Οκτώβρη. Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις. Διαχρονικό αίτημα του χώρου. Σε όλη τη χώρα απλώνεται το μήνυμα ανεπιθύμητος Ρούμπιο. Επίκαιρη ερώτηση του Κουκουέ. Κανείς φοιτητής να μην εγκαταλείψει τις σπουδές για οικονομικούς λόγους, τεράστιο θέμα που απασχολεί πάρα πολύ και θα δούμε και εδώ κάποια στιγμή τις προεκτάσεις του. Φιέστες αντί για απεργία, ενώ ο λαός στενάζει από την ακρίβεια, η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕ. Τώρα το είπε, το έκανε, έκανε μάλλον φιέστες αντί για απεργία.
0: Ή προετοιμάζει, ή έκανε.
1: Κινητοποιήσεις σε σχολεία, απειλές και καταστολή από την κυβέρνηση. Για δράση σε όλα τα σχολεία την 5η-5η Οκτώβρου καλεί το συντονιστικό των μαθητών στην Αθήνα. 8-10. 8-10 τι είπα εγώ.
0: 5-8.
1: 5 Αυγούστου, άντε βρες τους. Καταστροφική κακοκαιρία στην Κρήτη με ένα νεκρό. Απροστάτευτος ο λαός στο νησί του τουριστικού θαύματος και των εμβληματικών αναπτυξιακών έργων. Και ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Στέλνουν επιστημονικό προσωπικό του ΕΛΚΕΘΕ στο στόμα του λύκου. Καταγγελία των αυτεργατών σωματείων. Δευτεργατικών σωματείων. ΚΝΕ, σύγχρονες ασφαλείς αθλητικές υποδομές με ευθύνη του κράτους. Για κλείσιμο από το ριζοσπάστη και πάμε στο λόγο.
0: Πάμε λοιπόν στο λόγο, ο οποίος γράφει: στο μάτι του κυκλώνα η Κρήτη εντοπίστηκε νεκρός κτηνοτρόφος, εικόνες βιβλικής καταστροφής από την κακοκαιρία. Τι κατέθεσε.
1: Τώρα είναι κάτι το οποίο δεν έπαιξε αρκετά. Ναι.
0: Κανονικά, δηλαδή αν συνέβαινε αυτό στην Αττική,
1: ναι,
0: οι εφημερίδες θα κυκλοφορούσαν σε όλα τα φύλλα τους, θα είχαν αυτό, δεν το συζητάμε. Τι κατέθεσε διασώστρια του ΕΚΑΒ για το θάνατο του Μαζονάκη. Ο γιατρός δεν εξέφρασε επιθυμία να μας συνοδεύσει στο νοσοκομείο. Τρίτος δικηγόρος αναλαμβάνει την υπεράσπιση ΓΑΚΑ. Τώρα πιο κάτω για τα 66 χρόνια ανεξαρτησίας, στρατιωτική παρέλαση στην Κύπρο με ελληνικά F-16 Viper και ξένα αγήματα. Από την αριστερή στήλη 10 κρίσιμες ερωτήσεις και οι απαντήσεις. Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση των social για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Αυτό είμαι και εγώ περίεργος να το δούμε πώς ακριβώς θα γίνει. Ανατιμήσεις 7-12% στα γαλακτοκομικά. Η ενέργεια απειλεί τις μειώσεις στα ράφια. Ψηφίστηκε νομοσχέδιο που θα τις επισπεύδει. Ποιες? Η Ισπανία πάτησε φρένο. Η Πορτογαλία πατάει γκάζι στις εξώσεις. Ο Σταύρος Παπασταύρου: βρισκόμαστε σε ενεργειακή καταιγίδα. Να αφυπνιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Okay.
0: Πάμε στην πολιτικά.
1: Η πολιτικά σήμερα. Τουρκικές νάρκες στο Αιγαίο βγάζουν Σεριάνη το Roots Race και απειλούν για καλώδιο και Κύπρο. Ένας μήνας παράταση για τους Patriot στη Σαουδική Αραβία. Άλλο θέμα αυτό, άσχετο, δεν ξέρω γιατί το βάζει εδώ μέσα στο ίδιο πλαίσιο.
0: Ποιο όχι, πάνε... είναι... Α, τι? Ναι, αν ήταν αντιπολιτευτική εφημερίδα θα έλεγα ότι το βάζει σε αντιδιαστολή. Ενώ τους χρειαζόμαστε, ξέρω εγώ... Αλλά τώρα γιατί εδώ μόνο.
1: Πάμε πιο πάνω. Χειρό μήνυμα δένδια στην Άγκυρα. Η κυριαρχία και η ασφάλεια απαιτούν αμυντική ισχύ και δυνατότητα αποτροπής. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έδωσε το παρόν μαζί με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στην παρέλαση για την 66η επέτειο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παραπάνω. Πράσινο φως από Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρόταση Μητσοτάκη για μεταναστευτικό. Ευρεία στήριξη για αυστηρή επιτήρηση συνόρων και άμεσες επιστροφές. Τάκης Θεοδωρικάκος. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις έφτασαν πέρυσι περίπου τα 11 δις ευρώ. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε στη Βουλή, στόχος να στρέψει τα ξένα κεφάλαια σε βιομηχανία, έρευνα, νέες τεχνολογίες. Στη στήλη Political Incorrect του Νίκου Καραμαλή, το ραντεβού στις 8.30 στον τρίτο έωροφο που έδωσε γκρίνια για τους γαλάζιους βουλευτές, που είναι πέμπτη φάλαγγα. Το πάρτι εκατομμυρίων στο μετανάστευσης. Η έρευνα της Λάουρα και ο πολιτικά τελειωμένος Μηταράκης, ο εξάρχου, ο Μπάκος και το δείπνο στη Βούλα που διέψευσε τους αμφισβητείες. Πυθία. Στην αριστερή στήλη, καμπανάκι κινδύνου. Πώς το δημογραφικό πιέζει για νέα μέτρα στο συνταξιοδοτικό. Έρχονται μεγάλες ανατροπές, καθώς η θάνατη είναι διπλάσια από τις γεννήσεις. Η Ευρώπη παίζει άμυνα. Ο χάρτης των μέτρων στήριξης απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ. Ποιες οι παρεμβάσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της έκρηξης στα καύσιμα. Συνέντευξη Φρέντι Μπελέρης, Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Η ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϋποθέτει σεβασμό στα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας.
0: Σωθήκαμε. Λοιπόν, και επειδή δεν έχει το χρηματιστήριο, εγώ θα σας το πω ότι ο Γενικός Δείκτης Γιάννη υποχώρησε περίπου 2,5%. Κλείνοντας τις 2.738,35 μονάδες. 2.738.
1: Μένουμε πάνω από τα
0: 1.700. Γιατί είναι πάνω, πολύ είναι. 2,5%. Δηλαδή πόσο είναι, 27, 50, τόσο, 65 μονάδες. Μάλιστα. Είχε φτάσει δηλαδή ακόμα ψηλότερα. Γιατί χθες κοιτούσαμε ότι το 2.753 που είχε φτάσει, 2.753 που είχε φτάσει, λέγαμε ότι είναι το ιστορικό ρεκόρ 17 ετίας, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, στατιστικά μας ενδιαφέρουν, ούτως ή άλλως δεν έχουμε και κανένας άλλου είδους ενδιαφέρον. Πάμε στην απογευματινή. Κάποιοι όμως, εξημών,
1: ναι,
0: από τους ακροατές μας μπορεί να έχουν.
1: Ναι.
0: Όλες οι λεπτομέρειες, 5 δισεκατομμύρια ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πού είναι τα ρε παιδιά, να περάσουμε από εδώ να τα δούμε. Νέα προγράμματα και εργαλεία στήριξης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Καλά θα είναι, δανειστείτε χαμηλό το κέτσο τους. Ανακαινίζω προκαταβολή 50% εντός Οκτωβρίου, γράφει. Και η Κρήτη τρέμει γιατί η χειρότερη κακοκαιρία δεν έχει έρθει ακόμα. Εννοεί στο Δεϊνικές που τα ύψη βροχής αναπεριοχή. Ανόγια 361 mm. Τζερμιάδο 237 και μέχρι 130 που έχει στα Σταυράκια Ηρακλείου. Έχει μια εικόνα απίστευτη. Άνοιξε ο δρόμος και έπεσε μέσα αυτοκίνητο. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στο νησί. Ένας νεκρός, δύο στο νοσοκομείο. Μπαράζ από 112. Τεράστιες καταστροφές σε γεωργία, κτηνοτροφία. Δυσίωνες οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες. Από την αριστερή στήλη της εφημερίδας, από το 2027, Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι. Εδώ αναφέρεται μόνο στο Περιστέρι. Ολοκληρωμένο πλέγμα φροντίδας, μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα, το χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. ΔΥΠΑ, 15.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για άνεργες γυναίκες. Ιδιαίτερη έμφαση στις μητέρες ανηλίκων, έχει διάρκεια 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμα 3. Οι ευπαθείς ομάδες πιο κάτω, άρχισε ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Ποιοι πρέπει και πότε, νομίζω ότι το ανεβάσαμε και στο radioevros.gr. Ιδανικό διάστημα από τα μέσα Οκτωβρίου στα τέλη Νοεμβρίου, 2 εβδομάδες για να αναπτυχθεί ανοσία. Πιο κάτω, αναισθησιολόγος και διασώστρια του ΕΚΑΒ καίνεται γιατρό που άλλαξε πάλι δικηγόρο. Παραμένουν στην κλινική που θα σφραγιστεί στη Θεσσαλονίκη οι 46 ασθενείς, με τους συγγενείς τους να περιγράφουν άθλιες συνθήκες νοσηλείας και υψηλές χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Και τέλος εδώ από τη δεξιά στήλη, μήνυμα δένδια, η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου. Παρέλαση στη Λευκωσία για την επέτειο 66 χρόνων ανεξαρτησίας, συμμετείχαν και ελληνικά F-16. Παρατείνεται η παρουσία των Patriot της Σαουδική Αραβία, αναφέρει και αυτή η εφημερίδα. Και πάμε στην τελευταία, την ελεύθερη ώρα, πριν από το διάλειμμα.
1: Είναι η ώρα της. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ελεύθερη ώρα. Ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο το Roots Race. Σκληρή απάντηση της Αθήνας στην τουρκική Ναύτεξ. Ωραία. Και πέμπτη φάλαγγα στη Χρυσή Αυγή ο Κασιδιάρης. Σοκ. Τι είναι αυτή η πέμπτη φάλαγγα, ρε, το λένε και το λένε.
0: Θα το διαβάσω και θα σου πω.
1: Σοκ και δέος στον πατριωτικό χώρο από τη συνέντευξη του Νίκου Μιχαλολιάκου στον Γρηγόρη Σερέτη, όπου αποκαλύπτεται το χρονικό της προδοσίας και όσα έγιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες της φυλακής. Τέλος, παίρνει σάρκα και οστά το υπερμνημόνιο. Καταργήστε το άβατο στο Άγιο Όρος. Για να δούμε τι λέει. Προβοκατόρικο όσο και κατάπτυστο δημοσίευμα της El País, που είναι η μεγαλύτερη και πιο δημοφιλής ισπανόφωνη καθημερινή εφημερίδα. Το Άβατο αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της ασκητικής ζωής στο περιβόλι της Παναγίας και προστατεύεται από το άρθρο 105 του Ελληνικού Συντάγματος. Έντονη διαμαρτυρία του Μητροπολίτη Δράμας Δωρόθεου για την επιστροφή της Κάρας του Σαμουήλ στη Βουλγαρία, με αντάλλαγμα μόλις 48 από τους 800 θησαυρούς που μας έχουν αρπάξει.
0: Πρέπει να βρούμε και άλλα κεφάλια.
1: Α, θα πέσουν κεφάλια.
0: Όχι, πρέπει να βρούμε και άλλα κεφάλια. Μία κάρα δεν φτάνει. Ναι. Πέρα, αν παίρνουμε 50 για κάθε ένα.
1: Μία κάρα δεν φέρνει την άνοιξη.
0: Μία κάρα δεν φέρνει τα ευρήματα, τα ανταλλάγματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι πέμπτη φάλαγγα ονομάζεται μια ομάδα ανθρώπων που δρούν μυστικά μέσα σε μια πολιορκημένη πόλη ή σε μια εμπόλεμη χώρα για να βοηθήσουν τον εχθρό
1: και
0: από
1: γιατί
0: μέσα.
1: Πέμπτη και όχι τέταρτη, ας πούμε.
0: Να, λοιπόν, προέλευση του όρου είναι από τον Ισπανικό εμφύλιο. Ακούστηκε για πρώτη φορά στην πολιορκία της Μαδρίτης. Ο εθνικιστής στρατηγός Εμίλιο Μόλα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι εκτός από τις 4 στρατιωτικές φάλαγγες που πλησίαζαν την πόλη απ' έξω, υπήρχε και μια πέμπτη φάλαγγα αποτελούμενη από συμπαθούντες μέσα στη Μαδρίτη που περίμεναν να βοηθήσουν.
1: Mm-hmm. Ωραία.
0: Οπότε πέμπτη φάλαγγα είναι και λίγο εθνικιστικός όρος κατά τα φαινόμενα. Οπότε εδώ έχουμε. Πώς το γράφει εδώ πέρα, υπερπατριωτικός.
1: Εντάξει, καλά. Ωραία.
0: Άβατο, αυτή δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία. Πριν πάμε, λέει καταρχήν το Άβατο στο Άγιο Όρος. Μόνο στο Άγιο Όρος.
1: Γιατί, εννοείς να το πάμε και, ας πούμε, και μέσα στις εκκλησίες?
0: Όχι, έχει και άλλα Άβατα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη στο Μενίδη. Στο. Πώς είναι εκεί, όχι, στα Νεολιώσια δεν είναι. Πώς του λένε το άλλο εκεί πέρα.
1: Έλα, και στο Μενίδη δεν έχει. Υπάρχουν συγκεκριμένες γειτονιές, εντάξει. Δεν είναι όλο το Μενίδι, Άβατο.
0: Δεν είναι όλο το Μενίδι, αλλά είναι κάποια. Πώς τη λένε, βρε, εκεί το που γίνονται συνήθως. Που είναι όλοι οι Ρωμά, που πηγαίνουν με τα ΕΚΑΜ μέσα οι αστυνομικοί.
1: Ξέρω, δεν τροπότομο στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα.
1: Κατάλαβα. Ναι. Να,
0: εκεί που κατάλαβες, λοιπόν, καταλάβατε κι εσείς. Οπότε
1: ωραία.
0: Δεν χρειάζεται να τα
1: πάμε
0: το όνομά τους. Πάμε.
1: Ζεφύρι.
0: Ζεφύρι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Πρωινή Περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής Αρτοποιήματα Κανλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν πάνω από έναν αιώνα.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02.

0: Λοιπόν.
1: Παρεούλα, παρεούλα, πάει και η Παρασκευούλα.
0: Έτσι
1: είναι,
0: περνάει.
1: Το νέο σλόγγαν της Παρασκευής.
0: Βρε, έτσι δεν περνάει.
1: Έτσι δεν περνάει, ωραία είναι. Έχουμε βέβαια μερικές ειδησούλες, έχουμε πολλά. Ας πούμε πρώτα τους φίλους μας εδώ πέρα. Να πούμε ότι μαζί μας είναι πάντοτε το καφέ Μπαρ Παντρών, το οποίο δραστηριοποιείται απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης της Νέας Ορεστιάδας. Περίπου 20 ώρες το 24ωρο μας περιμένει εκεί. Για όλα μας, για ό,τι θέλουμε. Από το πρωινό ρόφημα ή το πρωινό ως τρόφιμο, μέχρι και τα κοκτέιλ και τα ποτά της βραδιάς, εκεί είναι αυτό. Μαζί μας η Fit Car.
0: Έρχεται και Σαββατοκύριακο, ό,τι πρέπει.
1: Περισσότερα. Sky και κάνα event πότε-πότε.
0: Sky, ναι.
1: Sky, ναι. Fit Car Rental, εδώ στην Καλλιπόλη, ως Μελοχαγού, Διαμάντη, γωνία, νοικιάζει αυτοκίνητα, ένα πολύ αξιόλογο και αξιόπιστο στόλο, καλοσυντηρημένο, γιατί διαθέτει και συνεργείο όπου μπορεί να φιλοξενήσει, να δώσει τις υπηρεσίες της και στα δικά μας οχήματα. 2552-028-525 το τηλέφωνο. Να πούμε ότι διαθέτει πλέον και το Carbon Free μηχάνημα, το H2 Blaster, που μειώνει τις επικαθήσεις άνθρακα, την καρβουνίλα στη μηχανή και καθαρίζει τους θαλάμους καύσης. Να πούμε ότι στην παρέα μας είναι τα υπερποιοτικά, θα έλεγα, αρτοποιήματα Κανλάκης στη Κωνσταντινούπολη 175, αλλά και στο Σοφικόδη Δημοτήχου. Και λέω υπερποιοτικά γιατί είναι δοκιμασμένα, τα έχω δοκιμάσει κι εγώ. Είναι εξαιρετικά, έχει πολύ μεγάλο βάθος προϊόντων, ας το πούμε έτσι, πολύ μεγάλη ποικιλία προϊόντων, οπότε θα πάτε και θα σας πάρει χρόνο έτσι να τα δείτε, να τα μάθετε όλα. Σιγά σιγά θα τα μάθετε όμως, να δείτε ποιο αξίζει και ποιο ταιριάζει στον ουρανίσκο σας. Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης Κασαπιάν, εδώ στην παρέα στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ και 102 χρόνια. Δεν ήταν πάντα Σωτηρίου Τσερκέζη, δεν ήταν πάντα 39, αλλά τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, Βάνη, ήταν πάντα εκεί. Και ας μην ήταν και αυτά του Βάνη. Ήταν του παππού του, ήταν του πατέρα του, δεν έχει σημασία. Η αλήθεια
0: και,
1: είναι
0: και
1: όμως
0: έπεται συνέχεια.
1: Ναι, και έπεται συνέχεια. Πάμε στην τέταρτη γενιά. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται μια πολύ όμορφη προσφορά μέσα από τις εκπομπές μας εδώ. Καθώς αν πάτε στο κατάστημα και πείτε 1924, αυτή την ημερομηνία, αυτό το έτος, είναι το έτος που άρχισε την ίδρυση, που ιδρύθηκε και άρχισε τη λειτουργία της η επιχείρηση, κερδίζεται έκπτωση 24% στις αγορές σας. Και τέλος να πούμε ότι μαζί μας είναι και τα Top Charm,
0: τα κέντρα ποδολογίας και ονειχοπλαστικής σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο, για καλοπισμό και φροντίδα άνω και κάτω άκρων στην Ορεστιάδα, για το τμήμα της ποδολογίας αποκλειστικά στο Διδημότυχο. 2552-025-331 στην Ορεστιάδα έχει ανοίξει το τηλεφωνικό κέντρο, και 2553-020202 στην πόλη του Δημοτήχου.
1: Ωραία. Και επειδή αυτό το τηλεφωνικό κέντρο άνοιξε, αλλά κάποια και άλλα πράγματα μπορεί να μην λειτουργούν, να μεταφέρουμε την πληροφορία για να μην δημιουργηθεί και πρόβλημα ταλαιπωρία σε πολίτες και υπηρεσίες του Σαββατοκύριακο. Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης και υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Να γνωρίζουμε λοιπόν ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν θα είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες εφαρμογές των ΚΕΠ. Μη δάτε το My Data ή μη δάτε, μη date. Πώς προφέρεται αυτό? Μη data.
0: My data.
1: Δεν είναι my, my είναι με why.
0: Όχι, είναι μη. Είναι, τέλος πάντων, είναι στα ελληνικά.
1: Μη δάτε. Ναι, ωραία. Ναι. Το EMAP, το My Photo, η εφαρμογή έκδοσης.
0: Α, το My Photo, ας πούμε, είναι για τις φωτογραφίες ταυτότητας και διαβατηρίου πια.
1: Ναι. Γι' αυτό εκεί είναι το κυρίως πρόβλημα στο τμήμα διαβατηρίων και ταυτοτήτων.
0: Το Μη δάτε είναι Μητρό Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και καρτοκινητής τηλεφωνίας.
1: Ναι.
0: Αν είστε μεταξύ 15 και 29, δικαιούστε αυτή την απαλλαγή.
1: Επίσης, η εφαρμογή έκδοσης παραβόλων μέσω ΚΕΠ και η εφαρμογή πλήρωσης θέσεων ΚΕΠ δεν θα είναι διαθέσιμα. Για πότε τώρα? Η μη διαθεσιμότητα θα ισχύει από σήμερα 2 Οκτωβρίου και 10 η ώρα το βράδυ έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 2 το μεσημέρι.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, φρόντισαν να είναι το λιγότερο
0: κακό
1: και η μικρότερη δυνατή επιβάρυνση με τις ώρες αυτές που, και τις ώρες και τις μέρες που εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι τρελαινόμαστε να κάνουμε κάποια δουλειά. Mm. Αυτό. Ωραία. Δεν ξέρω τι άλλο θες να πεις εσύ τώρα.
0: Τι θέλω, κάτι ήθελα να πω. Ναι, έχουμε ένα, ένα δελτίο τύπου, κοινό δελτίο τύπου, λέει Πασόκ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή στη Θάσο. Mm. Λοιπόν, όταν ένα παιδί χάνει τη ζωή του σε ένα χώρο που θα έπρεπε να κυριαρχούν η χαρά, ο αθλητισμός και η ασφάλεια, δεν αρκούν τα συλληπιτήρια και τα λόγια θλίψης. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες ασφαλείας των γηπέδων, καθώς και το κατά πόσο οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις διαθέτουν τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και πληρούν όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Πρόκειται για ζητήματα που πρέπει να ελεγχθούν με απόλυτη υπευθυνότητα και σαφήνεια. Απαιτείται ένα σαφές και οργανωμένο σχέδιο πρόληψης, καθώς και ένα αποτελεσματικό πρωτόκολλο άμεσης αντιμετώπισης κάθε πιθανού περιστατικού. Η ασφάλεια, όμως, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται εκ των υστέρων. Τα προβλήματα και οι κίνδυνοι πρέπει να εντοπίζονται έγκαιρα και να εξαλείφονται πριν οδηγήσουν σε μια νέα τραγωδία. Δεν είναι η ώρα να καταλογίσουμε ευθύνες που θα αποδοθούν θεσμικά ή να χαθούμε σε έναν κυκαιόν αρμοδιοτήτων και άλλο μεταβίβασης ευθυνών που διαχρονικά έχει δημιουργήσει η πολιτεία. Είναι όμως η ώρα. Το τραγικό αυτό γεγονός να αποτελέσει όχι απλώς ένα καμπανάκι αλλά μια δυνατή καμπάνα αφύπνισης και άμεσης κινητοποίησης όλων μας και πρωτίστως της πολιτείας. Να ελεγχθούν ουσιαστικά οι αθλητικές εγκαταστάσεις, να εντοπιστούν και να αποκατασταθούν οι κίνδυνοι, να έχουμε ασφαλή περιβάλλοντα για τα παιδιά μας, να αποκτήσουμε ένα σχέδιο εθνικό ασφάλειας αθλητικών υποδομών που μόνο το Πασόκ εγγυάται, να βάλουμε και το κομματικό χαρακτήρα, και κάθε παιδί πρέπει να έχει δικαίωμα να αθλείται, να δημιουργεί και να ονειρεύεται σε ένα περιβάλλον που προστατεύει τη ζωή και τη σωματική του ακαιρεότητα. Στη μνήμη του παιδιού που χάθηκε, αλλά και με ευθύνη απέναντι σε κάθε παιδί που καθημερινά αθλείται στους χώρους της χώρας, έχουμε χρέος να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η ασφάλεια να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η προστασία των παιδιών και η διασφάλιση της σωματικής τους ακαιρεότητας οφείλουν να αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα σε κάθε αθλητική εγκατάσταση. Το υπογράφουν οι Νομαρχιακές Επιτροπές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Για να πάμε σε μία είδηση τώρα από το radioevros.gr. Βλέπουμε ότι έγιναν δύο συλλήψεις ημεδαπών, Ελλήνων δηλαδή, σε Δημότυχο και Αλεξανδρούπολη για δύο διαφορετικές υποθέσεις και αδικήματα. Αυτό έγινε χθες, προχθές, την Τετάρτη. Γνωστοποιήθηκε χθες ενημερωτικό αστυνομικό δελτίο. Στην πρώτη περίπτωση, στο Δημότυχο, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός ημεδαπού για παράβαση του νόμου περί όπλων. Συνελήφθη λοιπόν το πρωί στο Δημότυχο από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων του Δημοτήχου. Ένα ημεδαπός, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα πιστόλι κρότου και μια γεμιστήρα. Κρότου, έτσι. Ναι. Λοιπόν, στη δεύτερη περίπτωση στην Αλεξανδρούπολη, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ημεδαπού διοκόμενου με ένταλμα σύλληψης, πιο βαρύ φαίνεται αυτό. Από αστυνομικούς λοιπόν συνελήφθη, από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, ένα ημεδαπός, διότι εκκρεμούσαν σε βάρος του ένταλμα συλλήψεως των ελληνικών δικαστικών αρχών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Τώρα, ως διακινητής, πιθανότατα.
0: Ναι.
1: Έχουμε μια είδηση πολύ άσχημη. Θα είχαμε πάλι, εκεί μπορεί και να είναι, παραλίγο γυναικοκτονία. Γιατί έχουμε μια αιματηρή επίθεση στο Λαύριο. Σίγουρα θα μας τα πει εκτενέστερα η Σταυρούλα μετά που ανοιχνεύει τέτοιες ειδήσεις. Απλά να κάνουμε την αναφορά έτσι στο κυπηγραμματικά. 5 φορές είχε καταγγείλει η γυναίκα τον πρώην σύντροφό της από πέρυσι τον Νοέμβριο, δηλαδή σε λιγότερο από ένα χρόνο. Εν τούτης δεν ξέρω αν είχαν ληφθεί και ασφαλιστικά μέτρα και οτιδήποτε. Ό,τι και να έγινε, σίγουρα το έχει παραβιάσει. Γιατί επιτέθη σε αυτήν και στο σύντροφό της, τον νυν σύντροφό της, και τους μαχαίρωσε. Η γυναίκα μάλιστα είναι σε πιο άσχημη κατάσταση από ό,τι φαίνεται, γιατί μεταφέρθηκε και σε άλλο νοσοκομείο πιο εξειδικευμένο.
0: Μάλιστα. Είδαμε νωρίτερα την, την παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ για το θάνατο του νεαρού. Τώρα βλέπω μια κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΚΚΕ για να καταβάλλεται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε όλες τις ειδικότητες του ΕΣΥ που το δικαιούνται με βάση τις συνθήκες εργασίας τους. Καταλαβαίνετε την, το περιεχόμενο. Είναι και ένα πάγιο αίτημα όλων των υγειονομικών.
1: Εδώ νομίζω ότι έχει δίκιο. Δηλαδή μην χειροκροτούσαμε μόνο στον κορονοϊό, ναι, γιατί οι άνθρωποι εκτίθενται σε χίλια δυο.
0: Ναι.
1: Με εκτίθεται σε χίλια δυο.
0: Είναι και... αστείο. Δηλαδή, ναι, να σου πω κάτι. Μιλάμε για επίδομο ανθυγιεινής εργασίας και η επιτομή αυτού είναι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία.
1: Ναι, γιατί βαρύ μπορεί να μην είναι. Ναι. Βαρέα δηλαδή. Δεν, ναι, έχει αυτό που έχει ένας λιμενεργάτης. Αλλά ανθυγιεινά είναι σίγουρα. Και πόσο πιο ενθυγιεινά ζουν μέσα στα μικρόβια, τις μεταδιδόμενες ασθένειες, χίλια δυο.
0: Και τις άγνωστες ασθένειες που...
1: Αυτό ακριβώς, κυρίως αυτό που μπορεί να κουβαλήσεις μαζί, εκτίθενται σε ακτινοβολίες, χίλια δυο, λέω, χημικά, ναι, τι να πει κανείς. Τώρα, έχει δίκιο λοιπόν το Κομμουνιστικό Κόμμα και οποιοδήποτε, γιατί τα κινήματα των εργαζομένων που ζητάνε εκπρόσωποι τους την εφαρμογή αυτού. Βλέπω τώρα λόγω του καιρού που εδώ δεν μας άγγιξε, αλλά στην Δυτική Ελλάδα και κάτω στην Κρήτη, στη Δυτική, συγγνώμη, στην Νότια χώρα και κάτω στην Κρήτη, έχει γίνει ένας χαμός. Τώρα βλέπω στο Κορυφιακό, μέθελα σωταροχή, ένα ιστιοφόρο έμεινε ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης και επιχειρήθηκε και επετεύχθη διάσωση των επιβενόντων. Τα ρημουλκά τελικά κατάφεραν με δυσκολία να το προσεγγίσουν. Καθώς στην περιοχή πλέον θυελώδης άνεμοι, δυσχεράνοντας την επιχείρηση διάσωσης. Παρ' όλα αυτά τα κατάφεραν. Τώρα την τύχη που θα έχει το συγκεκριμένο, αν μπορεί να τραβήξουν, τέλος πάντων, να το, πώς λέγεται,
0: ρημουλκίσουν,
1: να το ρημουλκίσουν στην ακτή, σε ένα λιμάνι στην ακτή, θα φανεί. Διήρκησε περίπου 2 ώρες, λέει, η επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού των ανθρώπων λόγω των ανέμων που έφταναν τα 9 μποφόρ, παρακαλώ. Οι 4 επιβαίνοντες, Πίκο η Ιταλία, κάλεσαν βοήθεια. Όπως αναφέρει το corinthostv.gr, το λιμεναρχείο κινητοποιήθηκε άμεσα, ενώ 2 ρήμουλκα της Διόρυγας Κορίνθου έσπευσαν για συνδρομή. Το ιστιοφόρο ήταν μήκος περίπου 13 μέτρων και αδυνατούσε να προσεγγίσει το λιμάνι για να δέσει με ασφάλεια. Άρα ήταν κοντά.
0: Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις των 9:30 για να επιστρέψουμε για το τελευταίο μέρος με τον μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο τον Παρανό, με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη, να κλείνουμε και την εκπομπή με τις τελευταίες ειδήσεις της ημέρας. Μήπως έχει και περισσότερα συγκεντρώσει η Σταυρούλα με αυτή την υπόθεση.
1: Και η Σταυρούλα θα έχει συγκεντρώσει περισσότερα και εγώ περιμένω με πολύ ενδιαφέρον το τι θα πει ο Χρυσόστομος, να δούμε, ναι, τι πληροφορίες έχει, γιατί εντάξει, μπορεί εδώ να μην έχουμε ιδιαίτερα φαινόμενα, αλλά δεν πάβει να ενδιαφερόμαστε και για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Ναι. Άνθρωποι μένουν, πολλές φορές φίλοι μας, συγγενείς μας.
0: Έτσι, φύγαμε.
2: Σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
6: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
7: Ένα για το πτυχίο σου.
6: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
7: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
8: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
9: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
10: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβιλεγράδ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
11: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-0-28-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
12: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-0-22-288 και 694-7525-259.
13: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
14: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Χορηγός εκπομπής Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπίαν, πάνω από έναν αιώνα.

0: Είχαμε, πάμε να συνεχίσουμε. Έχει πάει 9:37. Να βάλουμε στην παρέα μας τον Χρυσόστομο τον Παρανό. Ελπίζω να τον μερακλώσαμε. Καλημέρα, Χρυσόστομο.
1: Έλα στην παρέα μας, Χρυσόστομο. Για πες μας τώρα τα δικά σου.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καταρχάς, έχω πει πολλές φορές ότι μου αρέσει η μουσική που βάζετε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι σπάνιο να βρίσκεις ωραία μουσική πλέον στο ραδιόφωνο.
0: Είσαι μέρος αυτού του σταθμού. Δεν χρειάζεται να ευλογείς τα γένια σου.
2: Ναι, σωστά. Ωραία μουσική που βάζουμε λοιπόν στο ράδιο Εύρος. Πώς είστε, καλά?
0: Είμαστε πολύ ωραία.
1: Το παλεύουμε.
0: Σχεδόν. Δηλαδή, γιατί όλοι είμαστε, όλη η πόλη εδώ τουλάχιστον, με όποιον μιλάω, είναι στα όρια του να αρρωστήσει. Αν δεν έχει αρρωστήσει ήδη.
2: Α, κατάλαβα. Φέτος ξεκινήσαμε νωρίς. Με το που άνοιξαν τα σχολεία, ξεκίνησαν και οι γρήπες.
0: Έπεσαν και οι θερμοκρασίες, όπως και να έχει. Κρύωσαν.
1: Αυτά είναι για εσάς, τους έχοντες μικρά παιδιά.
0: Καλά.
2: Φέτος σταματήσαμε την κουβέντα για τα μπάνια χάρη πολύ νωρίς. Δηλαδή δεν προλάβαμε καν μέσα στο Σεπτέμβριο, να το πούμε.
1: Νομίζω. Δεν ξέρω, πάντως παρόλα αυτά, το καλοκαίρι ψηλοεπιμένει.

0: αρκετά ήπιες καιρικές συνθήκες. Στραμμένα φυσικά τα βλέμματα στην Κρήτη, ναι, όπου τα πράγματα δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Δηλαδή από σήμερα το βράδυ μέχρι και αύριο το βράδυ, ξημέρωμα Κυριακής, είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Θα έχουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες. Δεν έχουν περάσει δηλαδή τα δύσκολα. Στα υπόλοιπα έχουμε ισχυρούς βοριάδες, λίγες βροχές εκεί στα ανατολικά υπηρετικά. Και από Κυριακή σιγά σιγά αρχίζει να ομαλοποιείται κάπως η κατάσταση και με τους βοριάδες αλλά και με τις βροχές της Κρήτης. Σε ό,τι αφορά τη Θράκη, για να έρθουμε στα δικά μας, περιμένουμε γενικά τις επόμενες ημέρες πολύ καλό καιρό. Συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο. Σήμερα έχουμε κάποια σύννεφα στον ουρανό. Δεν αποκλείεται εκεί προς το μεσημέρι να πυκνώσουν περισσότερο και να δώσουν κάποια πολύ ασθενή φαινόμενα εδώ και εκεί, ψυχάλη δηλαδή στην ουσία. Η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς, οριστιάδα δημότυχο στους 22 στα παραθαλάσσια. Παραμένουν οι βορειοανατολικοί άνεμοι που θα αγγίζουν και τα 7 μποφόρ τοπικά. Το Σάββατο θα έχουμε λίγες παροδικές νεφώσεις. Παραμένει ανεμόδης ο καιρός, δηλαδή σε παρόμοιο μοτίβο. Και παρόμοια και οι θερμοκρασίες στους 21 το μεσημέρι, 22 στα παραθαλάσσια και οι ελάχιστες τιμές εκεί στους 12 με 13 βαθμούς αντίστοιχα. Ήλιος την Κυριακή, πολύ καλή ημέρα και για βόλτες και για εξωτερικές εργασίες, λίγα σύννεφα στον ουρανό. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ, βορειοανατολική, και θερμοκρασίες στους 23 βαθμούς το μεσημέρι, στους 11 τα υπηρετικά την νύχτα, στους 15 στα παραθαλάσσια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα έχουμε ηλιοφάνεια, αλλά και την Τετάρτη. Δηλαδή, βλέπετε, δεν αλλάζει ο καιρός μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Οι άνεμοι εξασθενούν περαιτέρω, δηλαδή θα έχουμε το πολύ μέχρι 5 μποφόρ τη Δευτέρα, μέχρι 4 την Τρίτη και μέχρι 3 την Τετάρτη. Με θερμοκρασίες στους 23-24 βαθμούς, δηλαδή θα τσιμπήσει λιγάκι λόγω και της εξασθένησης των ανέμων. Ωστόσο, θα πέσουν οι ελάχιστες θερμοκρασίες κάτω από τους 10 βαθμούς, θα είμαστε δηλαδή γύρω στους 7 με 8 βαθμούς σε οριστιάδα δημότυχο και λίγο πάνω από τους 10 στα παραθαλάσσια τμήματα εκεί, 12 με 13 βαθμοί. Για ό,τι αφορά τη συνέχεια, δεν φαίνεται να έχουμε βροχές. Ίσως να έχουμε κάποιο σύστημα μετά τις 8-9 του μήνα στην κεντρική Μεσόγειο που θα δώσει κάποιες βροχές στα δυτικά αυτή τη φορά. Αλλά θα δούμε αν θα έρθει αυτό τελικά προς την Ελλάδα ή αν θα μείνει προς την Ιταλία. Στο μακροπρόθεσμο, πάντως, στη μακροπρόθεσμη πρόγνωση, δεν φαίνεται να έχουμε βροχές στη Θράκη. Και θερμοκρασίες θα πάμε πάνω κάτω έτσι, στα ίδια επίπεδα.
1: Μάλιστα. Οπότε εντάξει, μπορεί το καλοκαίρι να μην κρατεί, αλλά δεν πέφτουν και οι θερμοκρασίες.
2: Δεν είναι χαμηλές. Μπορείς άνετα να κάνεις διάφορα πράγματα. Τώρα, άμα είσαι και λίγο του χειμερινού κολυμβητικού στυλ ή τέλος πάντων του φθινοπορεινού, θα μπορούσες ακόμα και θάλασσα να μπεις.
1: Μην το εκμεταλλευτείς.
2: Ναι, γιατί τώρα για μένα, παραδείγματος χάρη, που δεν το μπορώ αυτό το πράγμα, οι 26 βαθμοί δεν μου λένε πάω θάλασσα.
1: Αυτό έλειπε.
2: Έχω φίλους που με πολύ χειρότερες συνθήκες. Τι να πω. Εντάξει, ξέρετε τι είναι. Πώς συνηθίζει καθένας.
0: Εντάξει, ναι. Ναι, περιορέξεως. Πάντως, το μόνο που θα δούμε τώρα, επειδή αναφέρεις στη θερμοκρασία, είναι ότι θα έχουμε λίγο μία περισσότερη ψύχρα το βράδυ. Από τη στιγμή που θα εξασθενήσουν οι άνεμοι, κυρίως από Δευτέρα δηλαδή και μετά. Όπως είχαμε και τις προηγούμενες ημέρες δηλαδή. Mm-hmm. Τις προηγούμενες εννοώ πριν να πιάσει τώρα αυτή η κακοκαιρία.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι να συμπληρώσουμε, να σε αποδεσμεύσουμε, Χρυσόστομε. Να σου ευχηθούμε και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, καλό Σαββατοκύριακο, ό,τι και να κάνουμε τέλος πάντων, είτε πάμε θάλασσα είτε όχι. Να είστε καλά κι εσείς.
2: Μπορείς
0: και
2: να πας για
0: ψάρεμα,
2: καλά, είπαμε, τη θάλασσα. Δεν είναι απαραίτητο να κάνεις βάλι.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να κολυμπήσεις κιόλας.
0: Ναι. Ναι, μπορεί να πας και για έναν καφέ, να απολαύσεις έτσι λίγο την ηρεμία της θάλασσας. Δεν είναι κακό.
2: Σωστό και αυτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, ναι. Έγινε.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Τα λέμε από εβδομάδα.
2: Να ακούς τη μουσική μας. Μουσική σου.
0: Εννοείται. Συντονισμένος πάντα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Ωραία, και να μπαίνουμε και στην τελική ευθεία, να βάλουμε και τη Σταυρούλα την Αγελαδαράκη στην παρέα. Σίγουρα έχει να μας πει πολλά. Καλημέρα, Σταυρούλα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, σίγουρα έχω να σας πω πολλά.
2: Εσύ που λες πολλά, λοιπόν, έλα.
3: Λοιπόν, είναι αρκετά όσο προλάβουμε να δούμε. Αρχικά, να πάμε λίγο στο εμπόλεμο κομμάτι, το ενεργό-ενεργό, δηλαδή μιλάμε για το Ρωσία-Ουκρανία. Είχαμε νέο ρωσικό πλήγμα εναντίον της νότιας γέφυρας στο Κίεβο.

0: πιστεύω. Και μάλιστα ήδη έχει γνωστοποιηθεί ο αριθμός ότι έχουμε ένα νεκρό και δύο τραυματίες σε πλήγμα εναντίον κατοικιών. Έχουν λοιπόν αυτά τα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα ξανά στόχο την νότια γέφυρα στο Κίεβο. Έτσι ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμαρχος Πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Οι αρχές της πόλης κάνουν λόγο για ένα νεκρό και δύο τραυματίες σε ένα άλλο πλήγμα ως εναντίον κτηρίων κατοικιών. Τώρα, εχθές Πέμπτη είχαμε και ρωσικά ντρόνους που έπληξαν σχολείο στο Κίεβο και την νότια γέφυρα στον ποταμό Νίπερο, προκαλώντας πυρκαγιές στην πόλη. Και η Μόσχα συνεχίζει σχεδόν τα καθημερινά συνεχή πλήγματά της εναντίον της Ουκρανίας. Έτσι, αυτά στα πολύ γρήγορα σχετικά με αυτό το μέτωπο το ανοιχτό. Και θα πάμε σε αυτό το οποίο πρωταγωνιστεί, το είχαμε δει και όταν ξεκίνησε το επεισόδιο. Μιλάμε για το. Έχει χαρακτηριστεί πλέον Fly Dubai, γιατί ήταν η εταιρεία που το αεροπλάνο της ήταν στόχος αυτής της τρομοκρατικής ενέργειας, μάλλον. Τώρα ο Τραμπ λέει ότι θα υπάρξει πολύ σκληρή απάντηση στο Ιράν εάν αποδεχτεί η εμπλοκή του. Γίνονται και κάποιες έρευνες σχετικά, φυσικά συνεχίζονται βασικά οι έρευνες σχετικά με το δράστη. Προς το παρόν έχει εμφανιστεί ένας δράστης. Υπάρχει ωστόσο μία εκδοχή για τον συγκεκριμένο πιλότο που ανατρέπει το σενάριο του μοναχικού δράστη όπως ξέρουμε μέχρι τώρα. Υπάρχει λοιπόν ένα δημοσίευμα. Αποκαλύπτει ραγδαίες και αμφιλεγόμενες εξελίξεις σε αυτήν την έρευνα. Υπάρχουν νέα στοιχεία, λέει το δημοσίευμα των υπηρεσιών πληροφοριών, και απομακρύνουν το ενδεχόμενο του μοναχικού δράστη. Πίσω από το περιστατικό ενδέχεται να βρίσκεται ένα οργανωμένο δίκτυο. Θα εξηγούν λίγο και τις δηλώσεις, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα, αυτά τα νέα δεδομένα φέρνουν την Ισραηλινή ομάδα ασφάλειας αντιμέτωπη με σύνθετες προκλήσεις στην προσπάθεια να αποκρυπτογραφήσει τη διάσταση της υπόθεσης. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι το περιστατικό δεν αποτέλεσε μια τυχαία ή μεμονωμένη ενέργεια, αλλά ενδεχομένως να μιλάμε για μέρος ενός σχεδίου που είχε προετοιμαστεί με ιδιαίτερη προσοχή. Πλέον, όπως λέει το δημοσίευμα, οι ερευνητές επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο υπήρξε μυστικός συντονισμός μεταξύ περισσότερων πλευρών. Η εξέλιξη πάντως αυτή θα ανατρέπει, αν όντως ισχύει, τα μέχρι τώρα δεδομένα που δεν έχουν βρει κάποιον άλλον πέρα από τον ίδιο τον πιλότο. Θα το δούμε σίγουρα αυτό πώς θα κινηθεί. Τώρα, από αυτά τα οποία ερευνώνται είναι το ένα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση. Το κίνητρο του συγκυβερνητή φυσικά, αν ισχύει αυτή η περίπτωση που λέμε, προφανώς μιλάμε για κάτι πιο οργανωμένο και για ομάδα. Ένα βασικό ερώτημα, τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκε ο πιλότος, γιατί παρά το γεγονός ότι μιλήσαμε για μαχαίρι, λέει δεν έχει διευκρινιστεί ποιο ήταν το όπλο που χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση. Γιατί ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ έκανε λόγο για τσεκούρι. Το οποίο τώρα, σύμφωνα με τα πρωτοκόλλα ασφαλείας, υπάρχει στις πτήσεις. Δηλαδή, ότι δεν πέρασε ένα μαχαίρι ο πιλότος.
1: Στον εξοπλισμό του πιλωτηρίου, προφανώς.
0: Ναι, αλλά χρησιμοποιήθηκε το τσεκούρι που υπάρχει για λόγους ασφαλείας. Τώρα, βέβαια, οι επιβάτες του αεροσκάφους υποστηρίζουν την εκδοχή με το μαχαίρι. Ότι η κυβέρνηση χρησιμοποίησε ένα μαχαίρι. Εφόσον επιβεβαιωθεί τώρα αυτό με το μαχαίρι, βέβαια. Ένα ακόμα ερώτημα είναι πώς μεταφέρθηκε μέσα στο αεροσκάφος από τον συγκυβερνήτη. Βέβαια και εδώ υπάρχει πάλι η εκδοχή ότι οι πιλότοι και γενικότερα το προσωπικό περνούν μέτρα ασφαλείας, αλλά ελάχιστα πιο χαλαρά σε κάποιες περιπτώσεις. Ίσως δηλαδή κάτι τέτοιο να εκμεταλλεύτηκε. Ο συγκεκριμένος βέβαια και πάλι εξακολουθεί να υπάρχει έλεγχο στο αεροδρόμιο. Εντάξει, μιλάμε για τα αεροδρόμια, νομίζω είναι από τα πιο ψηλά κλιμάκια ασφαλείας και ελέγχου ασφαλείας που περνάει κάποιος. Οπότε έχουμε και αυτή τη δήλωση από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν, έτσι θεωρεί ο Τραμπ, ενδέχεται να έχει σχέση με το συγκυβερνήτη της Fly Dubai. Και είχε ρωτηθεί λοιπόν ο Τραμπ από ο δημοσιογράφος του Λευκόικο αν είχε ενημερωθεί για τυχόν συνδέσεις μεταξύ του πιλότου. Και αυτό θεωρεί ότι ναι, το εξετάζουμε, λέει αυτή τη στιγμή. Έτσι λέει ο Τραμπ. Και αν τελικά θα γίνει, θα υπάρξουν αντίπεινα. Από ό,τι φαίνεται, δεν θα πάμε και πολύ καλά σε όλα αυτά. Να πάμε παρακάτω, ωστόσο, να έρθουμε λίγο στη γειτονιά μας, στην Ευρωπαϊκή, γιατί στη Γαλλία, γιατί χαμός, έτσι θα έλεγα πολύ χαλαρά ότι φλέγεται πάλι η Γαλλία, γιατί υπάρχουν μαστικές κινητοποιήσεις, έχουμε σύλληψεις, έχουμε τραυματίες, έχουμε αποκλεισμούς πανεπιστημίων, γενικότερα έχουμε ένα χάος, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Έχουν πάρει μια πολύ βιαιή τροπή οι μαστικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών στη Γαλλία. Η κυβέρνηση του Μακρόν αναφέρεται σε αστικές ταραχές, κατηγορεί ουσιαστικά τη ριζοσπαστική αριστερά πως τις υποκινεί. Χθες οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έγιναν σχεδόν 2.000 προσαγωγές, δεν είναι και λίγες, και είμαστε και 7 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, έτσι, όπου οι δημοσκοπήσεις θέλουν και φαβορί την ακροδεξιά της Μαρί Λεπέν. Τώρα όλα αυτά έχουν σίγουρα το στίγμα τους και το αντικτυπό τους. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, οι περισσότεροι από τους 1.949 περίπου προσαχθέντες κατηγορούνται για άσκηση βίας, ιδίως κατά της αρχής. Από τις προσαγωγές 1.800, δηλαδή σχεδόν όλες, μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για 305 τραυματίες, αστυνομικούς και χωροφύλακες. Σήμερα πάντως αναμένεται να παραμένουν κλειστά περί τα 400 σχολεία. Θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση, έτσι ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας της Γαλλίας. Ακόμα δήλωσε ότι 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας έχουν τραυματιστεί αφότου άρχισαν οι κινητοποιήσεις. Ενώ ο Πρωθυπουργός εγκάλεσε εχθές σύσκεψη και για την αντιμετώπιση της κρίσης, καθώς οι εκδηλώσεις αυτές εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα. Δεν και λίγο όλο αυτό που γίνεται δηλαδή στη Γαλλία. Έχουμε αρκετά ταραχώδη περίοδο, θα έλεγε κανείς. Να προχωρήσουμε να πάμε παρακάτω και να έρθουμε στα δικά μας, στα εντός συνόρων. Το αναφέρατε και πριν, την υπόθεση με το Λαύριο, εκεί θα πάμε. Mm-hmm. Θα είναι μια αναφορά νωρίτερα. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο, όπως είπε ο Χάρης, ίσως μιλάμε για ένα περιστατικό που δεν πρόλαβε να εξελιχθεί σε γυναικοκτονία, σε μια ακόμα γυναικοκτονία. Ένας 32χρονος άνδρας εισέβαλε στο σπίτι που διέμενε η πρώην σύντροφός του μαζί με τον νυν σύντροφό της και τους επιτέθηκε με μαχαίρι μπροστά στα δύο μικρά παιδιά τους. Η 32χρονη τώρα και ο 33χρονος σύντροφός της νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Η γυναίκα έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Τώρα για το πώς εισέβαλε ο δράστης στο σπίτι, γνώριζε καλά το σπίτι, γιατί εκεί διέμενε με την πρώην σύντροφό του και τα δύο παιδιά τους. Να πούμε ηλικία, τα παιδιά έχουν 2 και 3 ετών, όλο αυτό δηλαδή μπροστά στα δύο αυτά παιδάκια. Ο 32χρονος φέρεται να έχει παρακολουθήσει τις κινήσεις της πρώην συντρόφου του, να βρισκόταν τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή. Οπότε λίγο μετά τα μεσάνυχτα πήρε μια σκάλα, ανέβηκε στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της μπαλκονόπορτας και έτσι κατάφερε να εισβάλλει στο σπίτι. Στη συνέχεια, κρατώντας μαχαίρι, επιτέθηκε τόσο στην 32χρονη όσο και στον 33χρονο σύντροφό της. Η γυναίκα τώρα φέρει τραύματα σε πνεύμονα και πλάτη. Ο 33χρονος φέρεται να δέχτηκε χτυπήματα με το μαχαίρι στα πλευρά και στα γεννητικά όργανα. Οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και, όπως είπαμε, 32χρονος είναι στον Ευαγγελισμό, 33χρονος στο Ασκληπείο Βούλας. Αυτό που είναι πολύ σοβαρό είναι οι πληροφορίες που αφορούν το ιστορικό της υπόθεσης. Γιατί η 32χρονη είχε καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της τουλάχιστον 5 φορές μέσα στον τελευταίο χρόνο για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Και είχε συλληφθεί, από ό,τι φέρεται, 5 φορές. Για ενδοοικογενειακή απειλή, εξύβριση, παράβαση του νόμου περιόπλων.
2: Έχουμε εδώ πέρα.
1: Μάλιστα, θα επιχειρήσουμε πάλι, αλλά.
2: Ναι.
1: Πάνω που ήθελα να τη ρωτήσω αν είχε γνώση του αν υπήρχαν ή όχι ασφαλιστικά μέτρα. Για να δούμε τώρα όταν θα ξανάρθει η σύνδεση. Λυπηρό και αυτό που λέγαμε περί γυναικοκτονίας. Δεν ξέρουμε και πώς θα εξελιχθεί αφού είναι σε βαριά κατάσταση.
2: Ναι.
1: Ευχόμαστε
2: αλλά,
1: να μην.
2: Αλλά εγώ στέκομαι και αυτό στο γεγονός ότι το είχε καταγγείλει πόσες φορές.
1: Ναι. Τι κάνεις και πόσο δυσλειτουργικό και δίσκαμπτο είναι γενικά για το σύστημα.
2: Ναι, και τι να κάνει βέβαια.
1: Πόσους να βάλεις μέσα.
2: Και τι να βάλει. Ένα αστυνομικό να παρακολουθεί όλη μέρα τον τύπο.
1: Είναι τόσοι που. Δεν προλαβαίνουμε.
2: Σταυρούλα, μας ακούς. Σταυρούλα.
0: Ναι.
2: Ωραία.
1: Ρωτάμε λοιπόν αν υπήρχε τίποτα κάποια εντολή ασφαλιστικών μέτρων όλες αυτές τις φορές που έγινε, αν γνωρίζεις.
0: Από τα μέχρι τώρα, Χάρη, νομίζω ότι δεν υπήρξε κάτι. Δηλαδή, μέχρι τώρα πληροφορίες που έχω βρει στο ρεπορτάζ.
2: Είχε panic button, γράφει τώρα το NGR.
1: Ναι.
0: Το οποίο
1: δεν
0: είναι,
1: νομίζω ότι είναι.
0: Είναι κάτι διαφορετικό, αλλά και πάλι αυτό που συνειδητοποιούμε, γιατί όταν μιλάμε για 5 φορές, γίνεται συλληφθείς 5 φορές, 5 περιστατικά σχετικά, δεν θα πρέπει να χρειάζεται ασφαλιστικά μέτρα και φυσικά ούτε να αφήνεται ελεύθερος, θα ήταν το ιδανικό, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι διαρκώς μια απειλή.
1: Μιλάμε όμως και για ένα κορεσμένο σύστημα φυλακών από τροφίμους που δεν μπορεί να ανταποκριθεί, γιατί πόσες καταγγελίες έχουμε 100 τη μέρα για ενδοοικογενειακή βία. Τι έλεγε κάποια στιγμή ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Είναι αδύνατο δηλαδή όλοι αυτοί να φυλακίζονται και για πόσο χρονικό διάστημα. Εδώ είδαμε ακόμα χειρότερες περιπτώσεις. Είδαμε ακόμα χειρότερα πράγματα να βγαίνουν από ψυχιατρία άνθρωποι που έχουν δολοφονήσει.
2: Καλά.
1: Και είχαν εγκλειστεί στο ψυχιατρίο γιατί είχαν αποδείξει ότι έχουν ψυχικό νόσημα. Και βγαίνουν έξω και ξανασκοτώνουν. Πού ήταν στη Μυτιλίνη, πού ήταν πριν από 3-4 χρόνια.
0: Υπήρξε και η περίπτωση, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, η Μακρινίτσα ήταν με την κοπέλα πριν από μερικά χρόνια, που σκοτώθηκε και αυτή η αδερφός της από τον πρώην σύζυγό της. Υπήρξε, ήταν δηλαδή, και εκεί είχε ζητήσει η κοπέλα να υπάρξει εγκλεισμός του. Και παρά το γεγονός ότι έπρεπε να γίνει, δεν συνέβη, οπότε και τελικά έφτασε αυτό το έγκλημα.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχεις δει, υπάρχει μια εξέλιξη, μια επιχείρηση σε εξέλιξη αεροδιακομιδής μαθητών από τον Όλυμπο.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν το είδα το συγκεκριμένο.
2: Λοιπόν, λέει, αυτή την ώρα βρίσκεται επιχείρηση αεροδιακομιδής 6 μαθητών με ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας από τον Όλυμπο. Το τμήμα 16χρονων μαθητών που φοιτούν σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο ήταν προγραμματισμένο να διενυκτερεύσουν στο καταφύγιο Πετροστρούγκα στον Όλυμπο, ωστόσο εμφάνισαν παθολογικά συμπτώματα και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή τους σε ιατρικό κέντρο. Τι τα παιδιά ήταν εμπείρετα, ενώ κάποια από αυτά είχαν τάση προς εμετό, με πληροφορίες της ΕΡΤ να κάνουν λόγο για τροφική δηλητηρίαση.
1: Δεν ήταν δηλαδή από το υψόμετρο, γι' αυτό ρώτησε το υψόμετρο. Δεν ήταν, πώς το πω, αναπνευστικά περιστατικά.
2: Δεν νομίζω ότι στον Όλυμπο υπάρχει.
1: Όχι, τόσο, αλλά καμιά φορά αν τύχει ευαίσθητος οργανισμός μπορεί.
2: Επίσης, τώρα λίγο Σταυρούλα, σε διακόπτουμε, αλλά πρέπει να γίνουν και να αναφορθούν και κάποια χρηστικά. Είχαμε μια επικοινωνία με τον αντιδήμαρχο Ορεστιάδας για τη Ζαρίφη.
1: Ναι, τον κύριο Καδόγλου, τον Γιώργο.
2: Τι σου είπε?
1: Ο οποίος είπε ότι από τη Δευτέρα θα κλείσει ο δρόμος και θα αρχίσουν.
2: Η Ζαρίφη.
1: Στη Ζαρίφη, ναι, θα αρχίσουν οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου. Εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα πόσο θα κρατήσουν. Πάντως, η κίνηση θα διοχετευθεί από την
2: Οδό
1: Καλυπόλεως, η οποία θα αποκτήσει δύο ρεύματα, δύο κατευθύνσεις.
2: Ακριβώς.
1: Άρα ξανάρθουμε σε αυτό που λέγαμε εμείς, ότι θέλει και την συμμετοχή των πολιτών.
2: Θέλει όμως και την ενημέρωση.
1: Την ενημέρωση,
2: δηλαδή, τώρα
1: πολιτών.
2: Όση ώρα το ψάχναμε, μαθαίνουμε ότι η Βασιλέως Κωνσταντίνου, σε εκείνο το κομμάτι που λέγαμε νωρίτερα, δηλαδή από ταξιαρχών μέχρι ο ΑΕΔ, είναι πάλι κλειστή, ναι, και η κίνηση διοχετεύεται από το πάρκο της Αγίνης.
1: Ναι. Από ό,τι μας είπε ο κύριος Καδόγλου, είναι θέμα της ΔΕΙΑΟ εκείνο.
2: Ό,τι και να είναι.
1: Αλλά όπως και να, ενημέρωση, για τον πολίτη η ταλαιπωρία παραμένει να έχει το ίδιο χρώμα. Αυτό που δεν είπε, ότι πρόκειται να σταλούν, να δημοσιοποιηθούν δελτία τύπου για το τι μέλη γενέστε. Άρα θα το δούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο.
2: Ωραία. Σταυρούλα, συνέχισε. Α, όχι.
0: Λοιπόν,
2: στη Βενιζέλου, και κάτι γίνεται και στη Βενιζέλου τώρα, ενημερώνομαι.
1: Ωραία.
2: Ναι. Δεν γίνεται όμως αυτό το πράγμα να
1: παίρνουμε από
2: την ενημέρωση από τους ακροατές.
1: Ναι, όποιον περνάει από εκεί.
2: Ωραία. Πες μας, Σταυρούλα.
0: Λοιπόν, στα πολύ γρήγορα να κλείσουμε και με τα όσα γίνονται εκτός τοπικού. Θα δούμε και τα τοπικά στα πολύ γρήγο. Γιατί έχουμε την Κρήτη, που εκεί η κακοκαιρία άφησε πίσω της ένα νεκρό, έναν 79χρονο κτηνοτρόφο. Παρασύρθηκε από ορμητικό χύμαρο. Οι προβλέψεις τώρα κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από το μεσημέρι. Είχαμε και επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, αλλά έχουμε και απαγορευτικό απόπλου σε λιμάνια. Ισχύει για Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, έτσι, για την υπόλοιπη χώρα. Οπότε έχουμε και αυτά σε εξέλιξη. Τώρα, κλείνοντας όπως πάντα με το radioevros.gr, αρκετά τα θέματα τα οποία τρέχουν. Έχουμε την ανακοίνωση της περιφέρειας για τον Οκτώβριο, ο οποίος είναι ένας μήνας αφιερωμένος στην οδική ασφάλεια, με πολλές δράσεις σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και αναπεριφερειακή ενότητα μπορείτε να τις βρείτε στο σχετικό άρθρο. Έχουμε ερώτηση του ΚΚΕ που ζητά να καταβληθεί το επίδομα παραμεθωρίου για τους στρατιωτικούς, μετά και από τις ενώσεις που είχαν το προηγούμενο διάστημα ζητήσει το ίδιο σχετικά με αυτό το επίδομα. Να πάμε σε ένα άλλο επίδομα, στο επίδομα παιδιού, γιατί θα έχουμε μια έκτακτη πληρωμή την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, οπότε θα ξανανοίξει και η πλατφόρμα. Αναλυτικά, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να το δουν, το θέμα έχει ανέβει. Και από τα πολύ ωραία, τα θετικά, τα νέα, ένα δρόμενο από τον Εύρο, συγκεκριμένα από την Καβύλη, είναι ένα από τα 10 νέα στοιχεία που αποτελούν τις πιο πρόσφατες προσθήκες στην ΑΕΛΗ πολιτιστική κληρονομιά. Είναι το κόλλι της Καβύλης από τα αίσθημα του 12ημέρου. Δηλαδή, μιλάμε για παραδοσιακά καλά, το 24 και 25 Δεκεμβρίου, που εντάχθηκε και επίσημα στον κατάλογο. Και φυσικά και άλλα πολλά μπορείτε να βρείτε με ένα κλικ στο radioevros.gr.
2: Ωραία. Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τους ακροατές που ήταν και σήμερα μαζί μας και προτίμησαν τη συχνότητά μας για την ενημέρωσή τους, αλλά και για να ξεκινήσουν τη μέρα τους. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε και θα σας προτρέψουμε να παραμείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος και στις συχνότητες του και στους τρόπους, τέλος πάντων, που πολλές φορές είπαμε ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε, αλλά φυσικά και με το Ράδιο Εύρος.gr. Τώρα ακολουθεί ο Νίκος ο Πατούνας με το Ευρωσκόπιο μέχρι τη μία.
1: Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
2: Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί. Γεια σας. Φόλτσαλ.
3: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος.

0: φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
1: Ράδιο Εύρω.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
3: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ιδιάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
5: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
6: Ράδιο Εύρος.
7: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
8: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
7: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
13: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο Ευρωσκόπιό μας και σήμερα. Σήμερα Παρασκευή, δεύτερη μέρα του Οκτώβρη του 2026, 7,5 λεπτά μετά τις 10. Εδώ είμαστε και μέχρι τη μία εδώ θα είμαστε. Με όλα τα νέα της ημέρας όπως κάθε μέρα. Με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είστε σταθερά συντονισμένοι στο ράδιο Εύρος, στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα δηλαδή. Καλώς σας βρίσκουμε όσους είστε συντονισμένοι ήδη από νωρίς και περιπολούσατε μέχρι πριν λίγο με τον Γιάννη Παπαλικούδη και τον Χάρη Καταρίδη και τη Σταυρούλα Γελαδαράκη και το Χρυσόστομο Παρανό τα τελευταία λεπτά στην πρωινή περιπολία. Καλώς μας ήρθατε και όσοι τώρα μπήκατε στη συχνότητά μας. Μπήκατε στην παρέα μας εδώ να μείνετε. Ξέρετε ότι έχετε κάθε λόγο να το κάνετε αυτό. Κάθε στιγμή, κάθε λεπτό της ημέρας, συντονισμένοι όλοι στην ίδια συχνότητα. Κυριολεκτικά στις δύο ίδιες συχνότητες, στους 97,1 στα FM για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, η συχνότητά μας, στους 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο, την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη μας και την υπόλοιπη Θράκη. Και μεταφορικά στην ίδια συχνότητα εκπέμπουμε, εφόσον είμαστε εδώ στην ίδια παρέα. Κάπου κάτι τι ταιριάζει. Τις εκπομπές των συχνοτήτων μας. RadioEvros.gr για να μην χανόμαστε στα FM και στις συχνότητες. Εκεί διαδικτυακά μας ακούτε παντού σε όλο τον κόσμο από το RadioEvros.gr και άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων επίσης. Το Radio Εύρος παντού, η φωνή του Εύρου παντού σε όλο τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο. Και σήμερα όλοι οι διάβλοι μας ανοιχτοί για την επικοινωνία μας, όλοι οι τρόποι στη διάθεσή σας. Περιμένουμε τις παρεμβάσεις σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις απόψεις σας, τα θέματα που σας απασχολούν, τις ερωτήσεις σας, τις καλημέρες σας, την καλή σας τη διάθεση, τη θετική σας την ενέργεια, το χαμόγελό σας. Όλα. Ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και τις καταγγελίες σας και τις μαρτυρίες σας και τις καταγραφές σας, ό,τι βλέπετε και πιστεύετε ότι πρέπει να ακουστεί, να διαβαστεί. Ή να φανεί λίγο περισσότερο, να αναδειχθεί τροποντινά. Εδώ είμαστε. Και επώνυμα και εμπιστευτικά και απόρριτα και όπως θέλετε. 2552-029-413 το σταθερό για να ακούσουμε τη φωνή σας. Το 2552-029-413 στη διάθεσή σας. 6977-549-975 το κινητό για γραπτά μηνύματα. Και SMS και μέσω Viber και μέσω WhatsApp και μέσω Telegram και με όλες τις εφαρμογές οποιαδήποτε και αν χρησιμοποιείτε στο 6977-549-975 μπορείτε να στείλετε το γραπτό σας μήνυμα, τη φωτογραφία σας, το βίντεό σας, ό,τι θέλετε. Και info@radioevros.gr για την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο πάντα ανοιχτό. Και Αδριανοπόλεως 170 η έδρα μας, ο χώρος μας, το στούντιο του Radio Εύρος, η εγκαταστάσεις μας στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Πάντα ανοιχτές οι πόρτες μας, οι καρδιές μας, τα μικρόφωνά μας, ξέρετε. Για μια καλή μέρα από κοντά, αν περνά ο δρόμος σας, δηλαδή από εδώ κοντά, από τη γειτονιά μας. Στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ. Τα πάω όλα, να μην ξεχάσω κάτι, να ξανασυστηθούμε ή να πρωτοσυστηθούμε για κάποιους που τώρα μπαίνετε στην παρέα μας. Αυτά είναι τα βασικά. Την ταυτότητά μας. Νίκος Πατούνας σε επιμέλεια και στο μικρόφωνο. Καθημερινά εδώ 10 με 1 με το Ευροσκόπιο να ευροσκοπεύει τον ευροφακό του σε όλο τον Εύρο και όχι μόνο. Έτσι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σήμερα και καλεσμένο στο στούντιο έχουμε και τηλεφωνικές συνδέσεις και ό,τι προκύψει και ό,τι συμβεί και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε παρέα εδώ είμαστε σε αυτό το τρίωρο ζωντανά, ζωντανότατα. Πιο ζωντανά δεν έχει, μόνο εδώ είναι το ζωντανό ραδιόφωνο και αυτό το ξέρετε από τις 7 το πρωί που ξεκινάμε δεν σταματάμε ποτέ εδώ στο Ράδιο Εύρος. Και μόνο εδώ μέχρι τη μία τουλάχιστον το εξάωρο πολύ ωρό διαδοχικών εκπομπών ενημερωτικό πρόγραμμα στην πρωινό μεσημεριανή μας ζώνη. Για να μην λείψει τίποτα από την ενημέρωσή μας. Όπου και να ψάξετε, σε όποια συχνότητα τώρα για να κάνετε ζάπινγκ, εδώ θα κολλήσετε πάλι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, να το ξέρετε. Εδώ είμαστε. Και σήμερα Παρασκευή, 275η μέρα του έτους. Με τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες, συνοδοιπόρους και στην εκπομπή και στη ζωή τους. Ακούσαμε στο ξεκίνημα. Είναι η χορηγή της εκπομπής, αλλά είναι και η κορυφαίη στο είδος τους ο καθένας. Η καλύτερη είναι εδώ πάντα. Ναι, δεν το λέω εγώ, το λέει να ορίστε. Ακούστε.
1: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευρωσκόπιο για την προβολή τους οι καλύτεροι.
0: Mm-hmm, το χαγιάτι για παράδειγμα. Υπάρχει καλύτερο? Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Το χαγιάτι είναι η απόλυτη ερώτηση. Η απόλυτη απάντηση στο αμήλικτο ερώτημα τι θα φάμε σήμερα. Δεν σηκώνει άλλη ερώτηση. Χαγιάτι θα φάμε και σήμερα. Αυτή είναι η απάντηση. Στη Νέα Ορεστιάδα στην Κωνσταντινούπολη 179 έχουμε την κουζίνα του σπιτιού μας. Και από εκεί προμηθευόμαστε το φαγάκι μας στο σπιτικό, το μαγειρευτό, και τηλεφωνικά έρχεται στο τραπέζι μας ή πηγαίνουμε εκεί στην Κωνσταντινούπολη 179. 2552-02-25-25 για το χαγιάτι. Ο μαγικός αριθμός που μας ανοίγει την όρεξη. Μας λύνει τα χέρια όμως. Και τουλάχιστον ξενιάζουμε από αυτήν την έγνοια του τι θα φάμε σήμερα. Χαγιάτι θα φάμε και σήμερα. Τι άλλο. Και τα κουφώματα Καραφιλίδης εδώ, στην Εθνομαρτύρων 143 είναι το εδώ, στην Νέα Ορεστιάδα η έδρα τους. Εξυπηρετούν βεβαίως όλο τον νομό Εύρου. Καραφιλίδης.gr για περισσότερα διαδικτυακά. Υψηλή ποιότητα προϊόντων, ικανοποίηση των πελατών. Από το 1977 ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. Και ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις, τις μεταφορές και τις μετακομίσεις αυτός. Ειδικό της του από το 1976, μισό αιώνα πια. Μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια ο Δημοτίκαλης από τη Νέα Ορεστιάδα σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Τεράστιο δίκτυο συνεργατών παντού. Τεράστιος και ο στόλος των οχημάτων του με τα λογότυπα Δημοτίκαλης, θα τα βλέπετε να κυκλοφορούν παντού. Ένα όνομα, μια ιστορία. Δημοτίκαλης.com. Η ιστορία συνεχίζεται. Όπως και στο κατάστημα Κεραμιτσής, η ιστορία συνεχίζεται. Ποδήλατα, Κεραμιτσής, ταυτισμένες έννοιες ποδήλατο και Κεραμιτσής, και το συνεργείο ποδηλάτων εντός του καταστήματος και ποδήλατα παντός τύπου από όλες τις εταιρείες για όλα τα γούστα και όλες τις, και όλα τα πορτοφόλια και για όλες τις ηλικίες εκεί στο κατάστημα Κεραμιτσής θα τα βρούμε, αλλά και όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ, ρουχισμός αθλητικός, αξεσουάρ, συμπληρώματα διατροφής. Κεραμιτσής στη Νέα Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολη 198 και Κεραμιτσής.gr. Ηλεκτρονικές αγορές από το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Ηλεκτρονικό κατάστημα δεν έχει το Top Charm, γιατί πώς να πας να κάνεις τα χέρια σου και τα πόδια σου μέσα από μια οθόνη, ας πούμε, σε ηλεκτρονικό εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής γίνεται. Πρέπει να πας εκεί, στο Top Charm, στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο, για να γίνεται σε όλο το Βόρειο Εύρο. Στο Διδημότυχο, στην Ορφέως 21, στη Νέα Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153, το Top Charm στο Βόρειο Εύρο καλύπτει τις ανάγκες σε ομορφιά, σε υγεία, σε αισθητική, σε φροντίδα, σε περιποίηση, σε προστασία, σε ανακούφιση, στα χέρια και στα πόδια μας, στα άκρα μας. Η περιποίηση στα άκρα είναι Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής. Για ραντεβού στο 2552-025-331. Πάμε και για να επιλέξουμε εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας και κρεοπαρασκευάσματα χωριάτικα παραγωγής, τοπικής ντόπιας παραγωγής. Κώστας Αποστολίδης, πού θα πάμε αλλού, στο παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, εκεί τα βρίσκουμε όλα αυτά και ακόμα περισσότερα. Λουκάνικα παντός τύπου, μοναδικά, χωριάτικα λουκάνικα Αποστολίδη. Και διανομές κατοίκων για όλα. Οι παραγγελίες μας στο 2552-025-432 και τα ψώνια από το κρεοπωλείο έρχονται στο σπίτι μας, στο χώρο μας, τόσο εύκολα. Ο Κώστας Αποστολίδης με το παραδοσιακό του κρεοπωλείο πάντως μας περιμένει στη Βασιλεία Κωνσταντίνου 196, μετά τον Κόμβο Ζαρίφη, εκεί απέναντι από το πρώην Πίκο για τους παλαιότερους. Επιστροφή στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας αλλά και στο κέντρο του Διδημοτήχου με τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας στην αγορά, στις δύο πόλεις του Βορείου Εύρου. Στη Νέα Ορεστιάδα Αδριανούπολης και Σκρά Αγωνία, στο Διδημότυχο Ορεστιάδος 86. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης σημαίνει φροντίδα για όλους. Προϊόντα ανακούφισης και περιποίησης για κάθε περίπτωση, για κάθε δύσκολη περίοδο, πάντα δίπλα μας ο Δοβρίδης. Και προϊόντα Άνοιας, πιο εξειδικευμένα, προϊόντα pavlanias.gr είναι και στο σελίδα του, αλλά και υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας. Να θυμίσω το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για μετακινήσεις για άτομα με κινητικά προβλήματα, άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο, άτομα με αναπηρίες που δεν έχουμε τη δυνατότητα να μετακινηθούμε με άλλο τρόπο. Ο Δοβρίδης μας δίνει τη δυνατότητα με το ειδικά διασκευασμένο όχημά του, το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για ασφαλή μετακίνηση παντού. Και η μελέτη ύπνου βεβαίως που μας αλλάζει τη ζωή. Στο 2552-024-027 κλείνουμε ραντεβού τώρα και αλλάζουμε τη ζωή μας. Μελετάμε τον ύπνο μας, αλλάζουμε τον ξύπνιο μας. Προστατεύουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία πάνω απ' όλα. Και στην παρέα μας πια και το ξενοδοχείο Βιέννη. Πάντα εδώ. Η παράδοση στη φιλοξενία είναι Βιέννη από το 1923. Καλά και πιο πριν, από το 1923 στη Νέα Ορεστιάδα. Γιατί να θυμίσω, το ξενοδοχείο Βιέννη ιδρύθηκε παλαιότερα. Είναι μια ιστορία που ξεκίνησε από το Κάραγατς και μεταφέρθηκε στην πραγματικότητα με τη συνθήκη της Λοζάνης ως Βιέννη πια το 1923 στη Νέα Ορεστιάδα από την Παλιά Ορεστιάδα. Οπότε μιλάμε για μια από τις ελαχιστότατες, μην σας πω και μοναδική πια, επιχείρηση που παραμένει ζωντανή από τότε. Από τους παλιούς Ορεστιαδίτες στους νεοορεστιαδίτες, η νέα γενιά του ξενοδοχείου Βιέννη συνεχίζει την παράδοση στη φιλοξενία. Ορέστο 50 στη Νέα Ορεστιάδα, το ξενοδοχείο Βιέννη. Hotelvienne.gr διαδικτυακά. Σημαντικό ότι είναι ανοιχτό και όλες τις ώρες, 24 ώρες, 24, 7 ημέρες την εβδομάδα. Οπότε ξεχάστε αυτά με τους κωδικούς και τις κλειδωμένες πόρτες τη νύχτα. Εδώ η ασφάλεια των επισκεπτών, των φιλοξενούμενων, των πελατών προέχει. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο. Το ξενοδοχείο Βιέννη. Και όχι μόνο για ημερήσια ή ολιγοήμερη φιλοξενία. Στην καρδιά της πόλης προσφέρει ζεστή φιλοξενία, άνεση και ευχάριστη διαμονή για κάθε επισκέπτη και κάθε περίπτωση. Είτε βρίσκεστε στην πόλη για λίγες ημέρες, είτε αναζητείτε διαμονή με το μήνα, για παράδειγμα. Για εκπαιδευτικούς, στρατιωτικούς, φοιτητές, διαμονή με τον μήνα και επαγγελματίες και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών, όλα στο ξενοδοχείο Βιέννη. Στην παράδοση της φιλοξενίας από το 1923. Πάμε να προχωρήσουμε. Καλά, Φέλης, ήταν μας τραγουδά Αλμπάνο και Ρωμίνα Πάουερ στο background σε μια νεότερη εκδοχή του 2018. Σαν σήμερα η Ιταλίδα τραγουδίστρια αμερικανικής καταγωγής, η Ρωμίνα Πάουερ, γεννήθηκε. Εδώ με Αλμπάνο είπαμε, εδώ ακούμε κεντρική φωνή. Νάτι. Μεγάλη επιτυχία. Από το 1982.

0: Το πάμε και ελληνικά όμως τώρα. Αλλού, εντελώς διαφορετικό αυτό.
1: Σε έναν κόσμο που σε σπρώχνει συνέχως το γνωστό σαλτό μορτάλε.
0: Ναι, τι, τι, τι.
1: Βάζω πρώτο στην καρδιά, μη διστάζει στην καρδιά σου δίπλα.
0: Πάμε να ενώσουμε τις καρδιές μας και σήμερα. Ελάτε, καλή ακρόαση και...
1: Θα τους σπάσουμε τα νεύρα και το τζάμπου.
0: Αυτό.
1: Το δικό μας πια να γράψουμε φιλιά.
0: Πάμε να το ζήσουμε και αυτό.
1: Να

0: Λοιπόν, δεν έχουμε τι πείτε πατάρια. Να, ωραία, ξεκινάμε. Σήμερα δεν πήγαμε καλά από την αρχή. Θες λίγο τα τεχνικά, θες λίγο τα σαρδάμ. Κάποιος μας μάτιασε φτού. Κατά τα άλλα, είπαμε να ενώσουμε τις καρδιές μας, να πάμε καλύτερα. Άντε, συνεχίζουμε να ενωνόμαστε σιγά-σιγά, πας και πάνε καλύτερα. Λοιπόν, λέω ότι δεν είπαμε την ταυτότητα της ημέρας ακόμα και πλησιάζει διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό, ότι σήμερα, ας πούμε, από την Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη του Κυπριανού του Επισκόπου Καρθαγένης, να μην το ξέρουμε. Και της Ιουστίνης της Παρθένου επίσης η μνήμη γιορτάζεται σήμερα. Γιορτάζει ο Ιουστίνος, γιορτάζει και η Ιουστίνα. Χρόνια σας πολλά. Γιορτάζει και ο Κυπριανός και η Κυπριανή και η Κυπρούλα, λέει, στο υποκοριστικό. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες και όλους όσοι όσες γιορτάζετε το όνομα σας σήμερα και κυρίως σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας. Περισσότερες ευχές, μια ακόμα πιο σημαντική μέρα για εσάς που σαν σήμερα γεννηθήκατε. 275η μέρα του έτους, 20 λεπτά μετά τις 7 το πρωί, πριν λίγες ώρες ξημέρωσε, πριν από 3 ώρες συγκεκριμένα, 7 και 8 το απόγευμα, 7 η ώρα, 8 λεπτά μετά τις 7 θα δύσει ο ήλιος το απόγευμα. Και σήμερα Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, παρακαλώ. Τι άλλο καλύτερο τώρα. Μισό λεπτό, γιατί πρέπει να βρούμε και το σχετικό, το οποίο είναι υπέροχο, του Κώστα Χατζή, που το ακούμε κάθε χρόνο τέτοια μέρα και σε άλλες ευκαιρίες το ακούμε. Το όλη ζωή είναι υπόθεση, χαμόγελο. Ναι, αυτό είναι. Θα το βάλω από πίσω να ακούγεται έτσι λίγο. Υπέροχο είναι.
1: Όλη ζωή είναι υπόθεση, χαμόγελο. Είναι ένα γεια σου σ' έναν άγνωστο στο δρόμο. Να σπλαχνιστείς τον κουρασμένο ταχυδρόμο. Ένα νεράκι να προσφέρεις με χαμόγελο. Και δεν θα νιώθει το φορτίο του στο νόμο. Να πει στον πόλεμο, δεν πάω, αλλά
0: με χαμόγελο.
1: Να πει σε κάποιον, χτύπαμε, δεν σε χτυπάω.
0: Άκου τώρα.
1: Να πει σε αυτόν που σε μισεί, μίσησέ με εσύ, αλλά εγώ.
0: Εγώ.

0: Αυτό ακριβώς, Κώστα Χατζή. Αυτό για όλες και όλους. Κάθε μέρα να το ακούμε, να το εμπεδώσουμε, να το κάνουμε σημαία μας. Δεν υπάρχει άλλο ρούχο από την αγάπη. Πάμε σε διαφημίσεις, δεν λέω τίποτα άλλο. Συνεχίζουμε σε λίγο.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
7: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
8: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
7: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
10: Radio Evros.
11: Και τώρα στον 97,1 Radio Evros, Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
12: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
13: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
14: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
15: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
16: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432.
17: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
14: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.
18: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.

0: Και συνεχίζουμε στο βρεσκοπείο μας να στείλουμε τις καλημέρες μας, εσάς που μας στέλνετε τις καλημέρες και να ανταπαντήσουμε δεόντως με χαρά στα μηνύματά σας. Λουλίτσα καλημέρα επίσης, με τρία όμορφα χαμογελάκια η Λούλα και πάλι από το μικρό δέρι μας στέλνει την καλημέρα της. Το Δεσποινάκι με δύο κόκκινα τριαντάφυλλα όσες και οι δύο μέρες του Οκτώβρη, η δεύτερη μέρα σήμερα, δύο τριαντάφυλλα από τη Δέσποινα. Καλημέρα Δεσποινάκι εκεί στο Πανετόλιο Αγρινίου, καλημέρα στο Δημήτρη. Α, τι ωραία. Αυτό με τα Playmobil τώρα, τι καινούρια μόδα έχει πιάσει στο Facebook, όχι το Facebook, τα social media γενικά. Μου στέλνουν ο Δημήτρης, δηλαδή κάθισε και έκανε πολύ ωραίο. Καλά, εφαρμογές τα κάνανε, κάποιος όμως δίνει τις εντολές. Γεια σου Δημήτρη, πολύ όμορφα. Κάτσε, εδώ έχουμε ηχητική καλημέρα, φωνητικό μηνυματάκι, φωνητικό δηλαδή.
1: Καλημέρα, να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, μπορεί να μην σε πρόλαβα, αλλά δεν πειράζει. Να περάσουμε όμορφα, να φροντίσουμε τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να φροντίσουμε και τους γύρω μας. Πολλά φιλιά.
0: Όταν λέμε φωνητικό μήνυμα, εννοούμε τη φωνή μας. Η φωνή με τις ωραίες της καλημέρες καθημερινά. Δεν με πρόλαβες, τι εννοείς, μια χαρά προλάβαμε, ορίστε. Καλημέρα μέχρι τις 12 λέγεται και οι καλές ευχές πάντα πιάνουν, όποια ώρα και να είναι μέσα στη μέρα. Τι γιορτάζουμε, το χαμόγελο γιορτάζουμε φωνή εκεί στο Χαγιάτι, πάντα με χαμόγελο, κάθε μέρα. Καλά είναι και η γιορτή της μαγειρικής εκεί πέρα καθημερινά, το φεστιβάλ γαστρονομίας, οπότε με το χαμόγελο γίνεται ακόμα πιο ωραία η γιορτή. Πηγαίο το χαμόγελο στο Χαγιάτι, πάντα. Αχ, λοιπόν, να προχωρήσουμε. Κάτσε και στη Σταυρούλα μας την καλημέρα. Γιατί θυμώνει, α, κατάλαβα. Όχι, όλα καλά, Σταυρούλα, σιγά το πράγμα τώρα. Λέγαμε για την Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου και δεν προχώρησαμε περισσότερο για να δούμε γιατί τη γιορτάζουμε αυτή την ημέρα σήμερα. Όπως κάθε χρόνο, την πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου. Είναι μια πρωτοβουλία του Αμερικανού γραφίστα, του Harvey Ball, ο οποίος σχεδίασε την πασίγνωστη χαμογελαστή φατσούλα που χρησιμοποιούμε πια όλοι στα smileys. Εκείνο το κίτρινο κυκλάκι με τα δύο στιγματάκια σαν μάτια και μια καμπύλη χαμογελαστή μαύρη γραμμούλα. Τόσο απλό, ε! Το πιο λιτό, όμορφο, χαμογελαστό φατσάκι που κυκλοφορεί πάντα. Το δημιούργησε ο Harvey Ball, ένας γραφίστας Αμερικανός, ο οποίος γεννήθηκε το 1921, πέθανε το 2001. Και μετά, με αφορμή του σχεδίου αυτού, ο εορτασμός συνεχίζεται και προωθείται μετά το θάνατο του εμπνευστή του από το ίδρυμα που δημιουργήθηκε για να τιμήσει τη μνήμη του. Το σύνθημα της Παγκόσμιας ημέρας χαμόγελο λοιπόν είναι: κάνε μια πράξη καλοσύνης, βοήθησε ένα πρόσωπο να χαμογελάσει. Τι ωραίο, τι απλό, πόσο πιο απλό. Εμείς το κάνουμε τόσο περίπλοκο και δύσκολο και σύνθετο στη ζωή μας. Ενθαρρυνόμαστε λοιπόν σήμερα να ανταλλάξουμε χαμόγελα για να δημιουργήσουμε έστω και για μια μέρα μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στον πλανήτη. Το ιστορικό της γιορτής ξεκινά μια μέρα μετά το 1963, όταν ο Harvey Ball προσλήφθηκε από μια ασφαλιστική εταιρεία της Μασαχουσέτης να φτιάξει αυτό το σύμβολο που θα ανέβαζε το ηθικό των υπαλλήλων της εταιρείας τότε. Το πήρε μόνο 10 λεπτάκια να σχεδιάσει ένα κίτρινο κύκλο με το χαμογελαστό προσωπάκι, που είναι το γνωστό παγκοσμίως μας smiley. Αυτό για τις υπηρεσίες πληρώθηκε με το ποσό μόλις των $45. Και αυτό το σκιτσάκι γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία τα κατοπινά χρόνια. Αποτυπώθηκε σε μπλουζάκια και πόστερ, ήταν πηγή έμπνευσης για τα πασίγνωστα ημώτικων των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Απέφερε εκατομμύρια δολάρια, αλλά ο γραφίστας, ο ταπεινός Ball, έλαβε μόνο την αρχική αμοιβή του. Η ευρεία χρήση του, ιδιαίτερα μετά την έκρηξη του ίντερνετ, του δημιούργησε την ιδέα να καθιερώσει την Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου για να υπενθυμίσει στο ευρύ κοινό την αρχική έννοια του σχεδίου αυτού και την πρόθεση του δημιουργού του. Έτσι προέκυψε λοιπόν η σημερινή ημέρα. Κάθε πρώτη Παρασκευή του Οκτώβρη το χαμόγελο γιορτάζει. Και έχουμε όμως και τη Διεθνή ημέρα Μηδείας. Θα πρέπει να συνδέονται αυτά πάντα με ένα χαμόγελο και την απαλήφθη, την απάλληψη, την εξαφάνιση της βίας από τον πλανήτη. Θα ήταν όλα καλύτερα. Καθιερώθηκε η Διεθνή ημέρα Μηδείας 15 Ιουνίου του 2007. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Γιορτάζεται κάθε χρόνο 2 Οκτωβρίου, ημερομηνία γέννησης του Μαχάτμα Γκάντι. Στόχος της γιορτής είναι να

Με οδηγό τη σημερινή ημερομηνία, τη Δευτέρα του Οκτώβρη. 2 Οκτωβρίου λοιπόν το 1540, από εκεί θα ξεκινήσουμε. Υπογράφεται σαν σήμερα με γαλλική μεσολάβηση η συνθήκη ειρήνης της Βενετίας, η οποία τερματίζει τον Τρίτο Βενετοτουρκικό Πόλεμο. Με τη συνθήκη αυτή, η Βενετία αναγκάζεται να αφήσει στο έλεος των Τούρκων τις Βόρειες Σποράδες, την Αστυπάλαια, την Αίγινα, τον Αύπλιο και τη Μονεμβασιά. Το 1540. Σαν σήμερα το 1914, ο Σπύρος Σπυρομήλιος κηρύσσει την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. 1941 τώρα και η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. Σαν σήμερα είχαμε την λεγόμενη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. 1947 και η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου καθιερώνει τους αγώνες Grand Prix στην κατηγορία της Φόρμουλα 1. Το πρώτο πρωτάθλημα γίνεται το 1950. Πάμε στο 1967. Σαν σήμερα στην Ελλάδα καθιερώνεται εξαετής υποχρεωτική εκπαίδευση και 2 βαθμίδες εκπαίδευσης. Επίσης καθιερώνεται η καθαρεύουσα ως γλωσσικό όργανο στην παιδεία. Σε μια άλλη Ελλάδα το 1967, σαν σήμερα. 1984, σε έναν άλλον πλανήτη σαν σήμερα, εδώ στη Γη όμως υπό άλλες τελείως διαφορετικές συνθήκες, σοβιετικοί αστροναύτες επιστρέφουν από το ταξίδι ρεκόρ των 237 ημερών σε τροχιά. 1984, σπουδαία ιστορική στιγμή. Και 1988, ολοκληρώνονται στη Σεούλ 24η Ολυμπιακοί Αγώνες σαν σήμερα, ενώ το 1990 προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του Πασόκου, Αγαμέμνον ή αλλιώς Μένιος Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Και τέλος το 2002 ήταν όταν ο Ντέμις Νικολαίδης με 26 γκολ γίνεται ο πρώτος σκόρερ για ελληνική ομάδα στα κύπελα Ευρώπης, ξεπερνώντας τον Δημήτρη Σαραβάκο που είχε 24 γκολ στην ιστορία του. Αυτά με την ιστορία. Από γεννήσεις είπαμε ξεχωρίζουμε αυτήν του Μαχάτμα ή αλλιώς Μοχαντάς Καραμτσάντ, όπως ήταν το όνομα του Γκάντι. Μαχάτμα Γκάντι, Μοχαντάς Καραμτσάντ, το όνομα του πόνιμο, το πραγματικό ειρηνιστής ηγέτης στο Πορπαντάρ, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1869. Ο Βρετανός μυθιστοριογράφος ο Γκράχαμ Γκριν γεννήθηκε το 1904, ο Παντελής Βούλγαρης ο Έλληνας σκηνοθέτης το 1940, η Ντόνα Καράν, σχεδιάστρια μόδας το 1948. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο... Αυτός, ο Sting, ή αλλιώς ο Gordon Matthew Sumner, το πραγματικό του όνομα. Ο Sting, ο Άγγλος τραγουδοποιός, πρωτού ακολουθήσει όλο καριέρα, ήταν ο τραγουδιστής και μπασίστας των Police. Εδώ τους ακούμε μαζί. Όσο για το όνομα Sting, το απέκτησε εξαιτίας ενός κυτρινό μαύρου τζόκι που φορούσε συχνά. Για τη Ρωμίνα Πάουερ το είπαμε και στην αρχή. Η Ιταλίδα τραγουδίστρια αμερικανικής καταγωγής μας τραγούδισε το Felicita στο ξεκίνημα της εκπομπής. Το 1951 γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, επίσης ο τραγουδιστής και συνθέτης, γεννήθηκε το 1962. Και το 1976 ένα δικό μας κορίτσι, ευρύτησα συντοπίτησά μας, η Χρυσοπηγή ή αλλιώς Πίγκη The Veggie, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του μήκους και του τριπλούν. Έχετε γενέθλιά τη σήμερα, η Πίγκη. 50 ακριβώς. Χρόνια πολλά στην Πίγκη The Veggie. Υγεία πάνω απ' όλα. Και από θανάτους η Λιλή Ζωγράφου. Στα 81 της έφυγε σαν σήμερα το 1998 η Ελληνίδα συγγραφέας. Η αγάπη άργησε μια μέρα, από τα πιο γνωστά της μυθιστορήματα. Και δημοσιογράφος η Λιλή Ζωγράφου. Και επειδή είναι η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, πάμε να το ακούσουμε και αυτό. Με τη Σίλια Κατραλή σε μια ωραία διασκευή αυτού του ωραίου τραγουδιού. Φάμελο. Έλα, χαμογέλα.

Για να δούμε τι χαμόγελα μπορούν να μας προσφέρουν τώρα οι τίτλοι των πρωτοσέλιδων στις ημερήσιες εφημερίδες μας με την ισογραφία του τόπου. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις δύο ημερήσιες εφημερίδες από τον Ομοροδόπη, τον Παρατηρητή της Τράκης και την εφημερίδα Ο Χρόνος, αλλά και στις δύο ημερήσιες εφημερίδες του Εύρου, μας έρχονται από την Αλεξανδρούπολη Καθημερινά, η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη. Κανονικά σήμερα Παρασκευή έπρεπε να έχουμε και την εβδομαδιαία εφημερίδα που μας έρχεται από την Αλεξανδρούπολη κάθε Παρασκευή. Εφημερίδα Μεθόριος, αλλά δεν βλέπω να έχει αποσταλεί το πρωτοσέλιδό της για κάποιο λόγο, οπότε θα μείνουμε στις ημερήσιες. Δεν έχει κυκλοφορήσει η εφημερίδα Μεθόριος, τουλάχιστον ηλεκτρονικά. Παρατηρητής της Τράκης από τον Ομό Ροδόπης. Η εκστρατεία ενημέρωση ξεκινά. Η διανομαρχιακή Ροδόπης Εύρου κατά της εξόρυξης χρυσού ξανά σε εκστρατεία για να επαναβεβαιώσει την αντίθεση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στην εξόρυξη χρυσού και να αντικρούσει τις προσπάθειες της εταιρείας χρυσού. Αυτό προβάλλει ως το θέμα παρατηρήσεις της Θράκης. Να θυμίσω ότι επικαιροποιήθηκε και το ομόφωνο όχι του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προχτές στην συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου με πρωτοβουλία της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας του Ηλία Λεωτοστέργιου Ηλιόπουλου. Σταθερή η θέση της περιφέρειας κατά του χρυσού, το λέει και ο παρατηρητής της Θράκης στο πρωτοσέλιδο. Ζητά να μην υπογραφεί η σύμβαση για την εκ νέου εκμίσθωση στις ΑΠΕΣ, ενώ θα αναλυφθούν πρωτοβουλίες για να μην προχωρήσει. Όντως ξεκινά μια νέα εκστρατεία λοιπόν κατά της εξόρυξης χρυσού, και θεσμικά και συλλογικά. Ο παρατηρητής της Θράκης με την Ευεροδόπης, θετική μετάβαση στις 120 δόσεις, λέει. Αλλά ζητά διεύρυνση της ρύθμισης ο κύριος Θεόδωρος Σαββάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Βιοτεχνών, Βιομηχάνων, Επαγγελματιών Ροδόπης. Ευρωπαϊκό βραβείο στην Αγγέλα Γιαννακίδου, την ερευνήτρια, ιδρύτρια και πρόεδρο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης. Παντού στα τοπικά μέσα βεβαίως και κυριαρχεί η είδηση, την είδατε και στο radioevros.gr όταν πρωτανέβηκε. Βεβαίως όλα αυτά τα έχετε διαβάσει πιθανόν στο radioevros.gr ή τα ακούτε από τις εκπομπές μας, αλλά έτσι τα βλέπουμε συγκεντρωμένα σε τίτλους στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μας, που συνεχίζουν πεισματικά να κυκλοφορούν στο χαρτί, σε πείσμα των καιρών εννοώ, που στον ηλεκτρονικό τύπο radioevros.gr με ένα κλικ τα μαθαίνεις όλα τη στιγμή που συμβαίνουν. Ενός λεπτού σιγή για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή στον Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ναι, τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή για τον Μικρούλη, τον 16χρονο που έφυγε έτσι άδικα από τη ζωή. Στην Καβάλα, στη Θάσο. Στήριξη 50 εκατομμυρίων ευρώ για τους παραγωγούς που επλήγησαν από τους παγέτους του 2025. Και άδοξο τέλος για την ενεργειακή κοινότητα πολιτών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άλλο θέμα στον παρατηρητή της Θράκης. Και πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Μας έρχεται επίσης από το γειτονικό μας νομό. Απολογισμό της καλοκαιρινής τουριστικής σεζόν κάνει ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Παναγιώτης Αρχοντής. Άντεξε η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μπορεί καλύτερα η Ροδόπη, είπε μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο ράδιο Χρόνος. Και γίνεται πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Ο Χρόνος της Κομωτινής. Στο Δημοτικό Συμβούλιο τα συχνά τροχαία στην Οδό Θάσου, άλλο θέμα από την εφημερίδα. Όχι στο χρυσό ξανά. Με μεγάλα γράμματα, πηχαίους τίτλους. Νέο ψήφισμα και νομική πρωτοβουλία από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Χριστόδουλος Τοψίδης είπε πως δεν είναι αυτό το μέλλον που σχεδιάζουμε για τον τόπο μας. Αρνητικό παραμένει το Δημοτικό Συμβούλιο Κομωτινής. Τώρα εδώ, ναι, υπάρχει ένα ζήτημα. Όλοι οι φορείς, οι θεσμικοί, η περιφέρεια, δήμοι, κατά τόπους και στον Εύρο και στη Ροδόπη, με ομόφωνα ψηφίσματα, οι τοπικές κοινωνίες, με συλλογικά όργανα πολιτών, επιστημονικοί φορείς, όλοι έχουν αντιδράσει σε όλον αυτό το σχεδιασμό εδώ και χρόνια, πολλά χρόνια. Κάτι όμως που παραμένει διαρκώς και εξελίσσεται είναι η εταιρεία που θα εκμεταλλευτεί τα κοιτάγματα χρυσού στην περιοχή, και το κράτος, η κυβέρνηση, η πολιτεία, τα υπουργεία, τα οποία προχωρούν στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για να διευκολύνουν την εταιρεία. Μια περίεργη αντίφαση

0: Ωχ, Θεέ μου, κοιτάγματα έλεγα. Ναι, σωστά, κοιτάσματα είναι. Διορθώνω. Πάμε παρακάτω στην εφημερίδα. Στην εφημερίδα Ο Χρόνος, ο κομωτινέος γιατρός Στέργιος Αράπογλου σε μια διαδρομή 520 χιλιόμετρων κατά μήκος της γραμμής Μεταξά και αποζημιώνονται οι δενδροκαλλιέργειες της Ροδόπης για το παγετό του 25. Και λιτανία της εικόνας της Παναγίας της Γοργοϊπικώου από τον ναό της του Θεού Σοφίας στην Κομωτινή. Μάλιστα. Αυτά από τις δύο ημερήσιες εφημερίδες του γειτονικού μας νομού της Ροδόπης με θέματα που αφορούν σε όλη τη Θράκη. Πάμε σε πιο κοντινά μας θέματα ευρυτικού ενδιαφέροντος περισσότερο από τις δύο ημερήσιες εφημερίδες του Εύρου, δηλαδή την Γνώμη και την Ελεύθερη Θράκη. Ξεκινώντας αλφαβητικά από τη Γνώμη. Τρεις προσφορές για το αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και τα σχήματα ΓΕΚ Τέρνα. Α, παντού η ΓΕΚ Τέρνα. Ποια είναι το σχήμα που οργανώθηκε με τον GMR και Fraport του Κοπελούζου? Εκδήλωσαν επίσημο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του διαγωνισμού. Οι τρεις προσφορές δηλαδή είναι αυτές. Από ΓΕΚ Τέρνα, GMR, Fraport Κοπελούζος. Και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, αυτοί είναι οι τρεις που έκαναν προσφορά, μάλιστα. Για την πρώτη φάση του διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης των 22 περιφερειακών αεροδρομίων. Ο Αερολιμενάρχης Αλεξανδρούπολης λέει πως είναι σημαντικές οι εταιρείες που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους και ακολουθεί η αξιολόγησή τους τώρα από το υπερταμείο. Το πρώτο τρίμηνο του 27 θα έχουμε τα νεότερα. Μάλιστα, έχουμε τρεις ενδιαφερόμενους μνηστήρες για το αερολιμένα, για το αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης για να αναλάβουν, να τους παραχωρηθεί δηλαδή και να αναλάβουν τη διοίκηση, τη διαχείριση, τη λειτουργία του, την ανάπτυξη, την επέκταση, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση. Σε ποιον θα πέσει ο κλήρος, ποιος θα αναλάβει, καλά δεν είναι θέμα κλήρου βέβαια, ποιος έχει τα εχέγγυα, ποιος είναι την καλύτερη προσφορά, θα αξιολογηθούν αυτά από το υπερταμείο και θα ανατεθεί το αεροδρόμιο είτε στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, είτε στο σχήμα ΓΕΚ Τέρνα GMR, είτε στην Fraport του Κοπελούζου. Πάμε στα λοιπά θέματα της εφημερίδας «Η Γνώμη». 1,87 εκατομμύρια ευρώ για τα σχολεία της Άνθειας στην Ενότητα Τραγιανούπολης. Οι προσλήψεις μαμούθα στο δημόσιο. Αυτές είναι οι 20.870 θέσεις εργασίας. Εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου, οι προσλήψεις μαμούθ του 2027. Προσλάβουν μαμούθ στο δημόσιο. Γιάννη. Προσλήψεις μαμούθ στο δημόσιο λοιπόν. Έρχονται 20.870 μαμούθ να εργαστούν στο δημόσιο. Οι δύο θέσεις είναι στο κιτ φυλακίου, να θυμίσουμε τώρα, να σοβαρευτούμε. Τρεις γυμναστές ακόμα θα προσλάβει και ο Δήμος Ορεστιάδας μέσα από αυτές τις θέσεις. Γυμναστές μαμούθ. Λοιπόν, έχουμε και την Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών. Δράση στο κέντρο ενημέρωσης Δαδιάς και συναυλία στο Σουφλί. Στην Αλεξανδρούπολη έχουμε επίσης του Strings in Motion του Πανεπιστημίου Mozarteum του Salzburg. Στραμπουλίζει στη γλώσσα σου. Και στα 401 ευρώ η μέση τιμή της φοιτητικής στέγης στην Αλεξανδρούπολη, λένε τα στοιχεία από τους μεσίτες. Στην πρωτεύουσα του Εύρου η μέση τιμή ενοικίασης είναι 10,9 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, τιμή που συναντάμε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης όπως η Άνω Πόλη και η Νέα Παραλία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Σπιτόγκατος. Και οργανώνονται ξανά κατά του χρυσού στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η ίδια η περιφέρεια, η Δήμη και η Διανομαρχιακή. Διαβάζουμε στην εφημερίδα «Η Γνώμη». Συστήνεται πλέον νέα επιτροπή, η οποία θα ζητήσει την ανάκληση της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την παραχώρηση έκτασης 19 τετραγωνικών χιλιόμετρων στις ΑΠΕ στη μεταλλευτική Θράκης. Παράλληλα, θα εξεταστεί και κάθε δυνατότητα διοικητικής ή νομικής προσφυγής, ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν μας λένε παντού και πάντα οι κυβερνώντες ότι εισακούγονται οι τοπικές κοινωνίες και εφαρμόζονται οι πολιτικές βάσει αυτών, καμία σχέση. Ο Οκτώβρης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι αφιερωμένος στην οδική ασφάλεια. Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Θα τις δούμε στη συνέχεια αναλυτικά. Και προσωπικές κόντρες ανέβασαν τους τόνους στο Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτήχου. Ένταση άνευ προηγουμένου σημειώνει η εφημερίδα Γνώμη. Χθες σας τα λέγαμε αναλυτικά όσα συνέβησαν σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου το προχθεσινό. Ένα Δημοτικό Συμβούλιο ντροπή και χωρίς ντροπή. Και με το θάρρος της γνώμης μας οφείλουμε να το πούμε ότι τέτοιες εικόνες, τέτοιες συνεδριάσεις, τέτοιες αντιπαναθέσεις, τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί και τέτοιες εντάσεις είναι ανεπίτρεπτες στο δημόσιο διάλογο, στους χώρους όπου λαμβάνονται αποφάσεις για τους πολίτες για τους δημότες, από τους ανθρώπους τους οποίους εμείς έχουμε επιλέξει αυτές τις θέσεις και τους βλέπουμε να παρεκτρέπονται έτσι τόσο ακραία μερικές φορές. Και όχι μόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου, σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια πολλές φορές. Αλλά στο Δημότηχο είναι η πιο πρόσφατη περίπτωση τώρα. Προχθές το βράδυ εκτροχιάστηκε, όπως λέει και η Ελεύθερη Θράκη, και πολύ σωστά το επισημαίνει έτσι. Και στο πρωτοσέλιδο, μάλιστα, το έχει κύριο θέμα σήμερα η εφημερίδα. Εκτροχιάστηκε η συνεδρία στο Δημότηχο. Οι παιδικοί σταθμοί και οι ασφαλτοστρώσεις προκάλεσαν σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και την Αντιπολίτευση. Οι όροι για την ανάπλαση του χώρου γύρω από το Τέμενος Βαγιαζίτα, άλλο θέμα που πάλι προέκυψε από τη συνεδρίαση. Καλά, δεν ήταν η σύγκρουση σφοδρή σε πολιτικό επίπεδο τώρα, φίλοι μας εκεί στην Ελεύθερη Θράκη, ανάμεσα στην Αντιπολίτευση και στη Δημοτική Αρχή. Ήταν προσωπικές οι κόντρες. Αυτό δυστυχώς διαπιστώσαμε. Υπάρχει μια προσωπική εμπάθεια πια που εκφράζεται με κάθε ευκαιρία σε αυτές τις εντάσεις τώρα πλέον, τις ακραίες. Γι' αυτό πρέπει να το προσέξουν οι άνθρωποι αυτοί, καθότι πλησιάζουμε στο 2028, θα έχουμε μια περισσότερη κινητικότητα για τη διεκδίκηση των θέσεων και τις νέες δημοτικές αρχές που θα προκύψουν για όσους διεκδικήσουν θέσεις. Αν αρχίσαμε από τώρα, τι θα γίνει στη συνέχεια με αυτές τις προσωπικές αντιπαραθέσεις και διαφωνίες που κορυφώνονται με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, στην Ελεύθερη Θράκη αναλυτικά, ο τίτλος στο κύριο θέμα της ημέρας: εκτροχιάστηκε η συνεδρίαση στο Όδη Δημότηχο. Νέος κανονισμός για την εκτέλεση έργων στην Αλεξανδρούπολη. Στόχος ο καλύτερος συντονισμός και αποκατάσταση των δρόμων. Εδώ ανοίγουμε άλλο θέμα τώρα. Να το ανοίξουμε τώρα ή μετά τις διαφημίσεις? Μετά τις διαφημίσεις, γιατί αφορά στον Δήμο Ορεστιάδας και στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Και θα επιστρέψω σε αυτό με την εκτέλεση έργων σε λίγο. Διότι έχουμε φτάσει λίγα δευτερόλεπτα πριν τις 11. Πρέπει να τελειώσουμε με την Ελεύθερη Θράκη, να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Και ακόμη στο πρωτοσέλιδο βλέπουμε την ξεχωριστή ομιλία «Πώς μένει πιστή η Ευρώπη στις ρίζες της», του Σωτήρη Τζούμα, ένα άρθρο. Δεμένες επαόριστον οι μηχανότρατες στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, άλλο θέμα. Το κόλλη Καβίλης, τα 10 νέα στοιχεία της άειλης πολιτικής κληρονομιάς στον Εύρο, που αναλυτικά φάνηκε και από τη λίστα που έξεδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Το αναδείξαμε και στο radioevros.gr, θα το δούμε το θέμα στη συνέχεια για την Καβίλη μας. Και φέρες Εύρου, φωτιά σε σωρό χόρτων, έκαψε αποθήκη και κατέληξε σε σύλληψη τελικά. Και μαγειρευτό απ' έξω ή σπιτικό φαγητό? Σπιτικό φαγητό απ' έξω, κύριε Χαγιάτη, τι ερώτηση είναι αυτή? Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος. Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One. Ράδιο Ευρώ!
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
4: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
5: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
4: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
5: Περνάς ΚΤΕΟ και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My ΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My ΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέωρ Εστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Εστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
9: Ράδιο Εύρος.
8: Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα?», η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
8: Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
12: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
0: Αυτό συνεχίζετε να ακούτε, φίλες και φίλοι. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην εκπομπή Ευροσκόπιο. Φτάσαμε 7 λεπτά μετά τις 11 και στην Καβίλη. Σε λίγη ώρα θα γίνει διακοπή νερού, μας ενημερώνουν. Αλλά θα ανακοινωθεί αυτό και από τα μεγάφωνα στο χωριό για να το ξέρουν οι κάτοικοι, γιατί υπάρχει μια βλάβη εκεί. Οπότε θα κόψουν την υδροδότηση για να την αποκαταστήσουν στο χωριό. Καβίλη. του Δήμου Ορεστιάδας. Τώρα για την πόλη της Νέας Ορεστιάδας έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Καλά τις έχουμε. Ως δημοσιογραφικό ρεπορτάζ τις έχουμε, γιατί επίσημη ανακοίνωση δεν έχουμε. Σε όλες τις πόλεις, σε όλους τους Δήμους, οπουδήποτε αλλού εκδίδονται ανακοινώσεις με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επισήμως και αρμοδίως, στην Ορεστιάδα χωριό. Ποιο χωριό δεν έχει πάλι. Δηλαδή κλείνουν δρόμους, αρχίζουν τις παρακάμψεις γιατί γίνονται έργα και κανείς δεν ξέρει τίποτα και φνιδιάζεται όταν φτάνει μέχρι εκεί. Αφήστε δε αυτό που γίνεται τώρα στη Ζαρίφη, γιατί έχουμε καταγγελίες από κατοίκους εκεί της περιοχής, στη Ζαρίφη, που κινούνται στο δρόμο και επειδή μπαίνουν πινακίδες αυτές τις μέρες για σήμανση που αλλάζει την κυκλοφορία λόγω των έργων που θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα όμως, ήδη μπερδεύεται πάρα πολλοί κόσμος γιατί βλέπει τις πινακίδες και προσπαθεί να τις ακολουθήσει, αλλά οδηγούν αλλούνταλλού. Ειδικά οι ξένοι οδηγοί πηγαίνουν κόντρα στο μονόδρομο, λένε. Μα στέλνει και φίλοι ακροάτρια τώρα. Ότι από θαύμα ζούμε στην καλή πόλη, όσοι λένε. Οι πινακίδες έχουν μπει εδώ και μέρες με αποτέλεσμα ξένοι και μη οδηγοί να πηγαίνουν κόντρα στο μονόδρομο. Η καλή πόλη, τώρα για όσους δεν ξέρουν, είναι δρόμος, είναι μονόδρομος παράλληλος με τη Ζαρίφη. Αυτός ο μονόδρομος, κυρίες και κύριοι, από τη Δευτέρα θα γίνει διπλής κατεύθυνσης, που σημαίνει ότι πρέπει να τοποθετηθούν οι σημάνσεις οι σωστές την ώρα τους και όχι από τώρα, γιατί μπερδεύουν ήδη τον κόσμο, όπως μας λένε οι κάτοικοι της περιοχής. Τη Δευτέρα λοιπόν θα γίνει διπλής κατεύθυνσης η καλή πόλεως. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η στάθμευση, ούτε η στάση, γιατί δεν θα χωράνε τα αυτοκίνητα να πηγαίνουν έρχονται στις δύο κατευθύνσεις, εφόσον είναι μονόδρομος και παρκάρουν τώρα τα αυτοκίνητα κανονικότατα εκεί στο δρόμο και υπάρχει χώρος για να διέρχονται τα αυτοκίνητα. Τώρα θα πρέπει να απαγορευτεί και η στάση και η στάθμευση λογικά. Θα γίνει όπως στη Ζαρίφη. Στη Ζαρίφη τώρα θα κλείσει τελείως ο δρόμος από τη Δευτέρα. Ήδη είπαμε έχουν ξεκινήσει οι πινακίδες και οι σημάνσεις, οπότε μπερδεύονται οι κάτοικοι. Γι' αυτό και είχαμε διάφορα τηλεφωνήματα, γι' αυτό και μαρτυρίες και ερωτήσεις. Ψάξαμε να βρούμε τι συμβαίνει και μας είπαν τη Δευτέρα θα αρχίσουν να εργάζονται εκεί τα συνεργεία για την ασφαλτόστρωση και για την αποκατάσταση και την, μάλλον τη δημιουργία νέων πεζοδρομίων στην ουσία. Δεν είναι να αποκατασταθούν αυτά, είναι να γίνουν νέα πεζοδρόμια στη Ζαρίφη με το νέο έργο που θα ξεκινήσει επιτέλους σε εκείνον το δρόμο από τον κόμβο τον κυκλικό της Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι την Ινώη. Από τη Δευτέρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις διαφορετικές λοιπόν στην περιοχή και στη Ζαρίφη που θα κλείσει τελείως και στην Καλλιπόλεως στον παράλληλο δρόμο που θα γίνει διπλής κατεύθυνσης. Το λέμε από τώρα να ξέρετε. Το αναδεικνύουμε και το προβάλλουμε και μέσα από τα social media του Ράδιο Εύρος ως δημοσιογραφικές πληροφορίες, περιμένοντας βεβαίως και τους αρμόδιους να εκδώσουν τις σχετικές ανακοινώσεις για τις ακριβείς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ. Αυτά για τη Ζαρίφη και την Καλλιπόλεως. Για την Κωνσταντινούπολεως τώρα, που είναι κεντρικότατη οδός, ο δρόμος από τον οποίο κανείς μπαίνει στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας από τα νότια, ερχόμενος από τη Δημότυχο, για όσους δεν γνωρίζουν καλά την περιοχή, μπαίνοντας στη Νέα Ορεστιάδα, συναντάει την κεντρική οδό Κωνσταντινούπολεως. Εκεί λοιπόν ο δρόμος σήμερα το πρωί έκλεισε πάλι, μπαίνοντας στην πόλη. Και γίνονται παρακαμπτήριες διελεύσεις των αυτοκινήτων εκεί γύρω-γύρω από άλλους δρόμους, γύρω από το πάρκο της Αγίνης και από τα στενά και ξαναβγαίνουν στο δρόμο, διότι ξαναξεκίνησαν οι εργασίες επιτέλους που είχαν σταματήσει πριν από κάνα δύο μήνες, όταν ολοκληρώθηκε το έργο της αποχέτευσης στη γειτονιά. Και συνέχισαν όμως να παραμένουν οι κόνοι εκεί πέρα και τα χώματα και μέχρι να καθίσουν και να ξαναμπεί νέα άσφαλτος, ο μισός δρόμος δεν κυκλοφοριόταν κανονικά. Με το μισό δρόμο να είναι επικίνδυνη η διέλευση των αυτοκινήτων, ειδικά όταν συναντιούνταν δύο λεωφορεία ή ένα φορτηγό με ένα λεωφορείο, ένα μεγάλο αυτοκίνητο με ένα μικρό, ή όταν έπρεπε να βγει ή να μπει κανείς μέσα στον οικισμό των εργατικών κατοικιών της Αγίνης. Υπήρχε μια επικινδυνότητα τόσο καιρό, χωρίς την απαραίτητη σήμανση, χωρίς πληροφορίες ή ανακοινώσεις σχετικά με το πότε και τι θα γίνει εκεί πέρα. Ήρθε λοιπόν σήμερα ξαφνικά ένα πρωινό το συνεργείο ξανά του εργολάβου και έκλεισε το δρόμο. Ψάχνουμε να βρούμε γιατί και πώς και τι θα γίνει. Μας ενημερώνουν από τη ΔΕΙΑΟ, γιατί στη ΔΕΙΑΟ ανήκει το έργο αυτό, ότι θα κλείσει από σήμερα ο δρόμος. Κλείνει δηλαδή, ήδη έκλεισε. Τι θα κλείσει από το πρωί. Θα γίνει κυκλοφορία μέσω παρακαμπτήριων, γιατί θα αποκατασταθεί επιτέλους αυτό το οδόστρωμα εκεί με το έργο που είχε ανοίξει για την αποχέτευση. Θα ξαναρίξουν χώμα, θα ρίξουν νερό, θα ρίξουν τσιμέντο, θα ρίξουν από πάνω την άσφαλτο, όσο θα χρειαστεί να το κάνουν αυτό τώρα. Κάνα δεκαήμερο μας είπανε, δεν ξέρουν ακόμα το χρονοδιάγραμμα που θα δώσει ο εργολάβος. Ο δρόμος στην Κωνσταντινούπολεως θα είναι κλειστός. Μιλάμε και κεντρικότατη οδό στην Ορεστιάδα, χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς καμία ανακοίνωση, χωρίς καμία κυκλοφοριακή ρύθμιση να έχει εκδοθεί αρμοδίως και επισήμως. Αυτά από το ρεπορτάζ, από τις δημοσιογραφικές μας πληροφορίες. Λοιπόν, να ξέρετε, όσοι κινείστε στους δρόμους της Νέας Ορεστιάδας, υπάρχουν αυτοί οι δύο δρόμοι, Ζαρίφη και Κωνσταντινούπολεως και Καλλιπόλεως βεβαίως, με νέες ρυθμίσεις το εξής.

Να δούμε και από το αστυνομικό δελτίο τα νεότερα, φίλες και φίλοι. Καλά, τι νεότερα, αυτά πια είναι συνηθισμένα. Νέες συλλήψεις θα πούμε για διακινητές που βρέθηκαν στην περιοχή να μεταφέρουν προς την ενδοχώρα αρκετά άτομα σε δύο περιπτώσεις. Συγκεκριμένα χθες το απόγευμα, μετά από τα. Χθες είχαμε ανακοινώσεις για προχτές και χθες το πρωί. Μετά εκδόθηκαν νέες ανακοινώσεις για χθες το απόγευμα. Άλλες συλλήψεις από τα διαπέραστα σύνορά μας, τα Τσάλινα. Σε περιοχές του Εύρου, λέει ανακοίνωση, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνελήφθη ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός, δύο διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινή, συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης ο Έλληνας διακινητής, διότι ως οδηγός γιοταχή επιβατικού αυτοκίνητου μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 7 μη νόμιμους μετανάστες. Σημειώνεται μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος οδηγός διακινητής, ο Έλληνας, ο συμπατριώτης μας, στερείται άδεια ικανότητας οδήγησης. Αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα οδηγώντας επικίνδυνα. Βλέπετε, δεν τα κάνουν μόνο οι αλλοδαποί, τα κάνουν και οι μεταποί αυτά. Τελικά το όχημα ακινητοποιήθηκε έπειτα από πρόσκρουση σε προστατευτικές μπάρες της οδού και ο δράστης συνελήφθη. Για να ξέρουμε ποιοι ευθύνονται, ποιοι μπαίνουν στο τιμόνι και ποιοι αναλαμβάνουν τις διακινήσεις και πού πρέπει τελικά να επικεντρώσουμε το θυμό, την οργή, την κριτική. Ή τα βάζουμε συνήθως με τους διακινούμενους, όχι συνήθως, πολλές περισσότερες φορές με τους ανθρώπους που περνούν στη χώρα παράνομα για διάφορους λόγους. Τους αιτούντες άσυλο θα πω εγώ καλύτερα, γιατί από εκεί και μετά θα κριθεί αν δικαιούνται ή όχι άσυλο, αν είναι πρόσφυγες ή όχι. Τους ενδυνάμει πρόσφυγες. Ενώ οι διακινητές, είτε Έλληνες είτε αλλοδαποί, στο απειρόβλητο μερικές φορές. Και τα κυκλώματα, ειδικά πίσω από αυτούς, αφήστε το. Καλά, και οι διακινητές δεν είναι σίγουρο ότι είναι απλοί διακινητές, είναι πιόνια, μαριονέτες. Είναι και αυτοί ίσως κατατρεγμένοι, οι οποίοι μπαίνουν στο τιμόνι για το κάτι της παραπάνω. Ή τους βάζουν, όχι, δεν μπαίνουν μόνοι τους. Τα κυκλώματα είναι αδίστακτα. Τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια, τα ασύλληπτα ποσά είναι που τα κινούν όλα αυτά. Όλο αυτό το σύστημα, το σάπιο, το απάνθρωπο, το φωνικό. Δεύτερη περίπτωση, για να μην συνεχίσουμε σε άλλες σκέψεις. Σήμερα από την ελληνική αστυνομία η ανακοίνωση έχει να κάνει και με μία ακόμη περίπτωση χτεσινή σε περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης συνέλαβε τον αλλοδαπό διακινητή, τον εντόπισαν να οδηγεί αυτός για ταχυφορτηγό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας σε 9 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα οχήματα, κινητά τηλέφωνα και οι συλληφθέντες οδηγούνται στον κύριο εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης και οι δύο. Και ο Έλληνας και ο αλλοδαπός. Συνολικά 16 άτομα λοιπόν σε δύο μόλις περιπτώσεις μέσα σε λίγες ώρες χθες. Αυτές που έγιναν αντιληπτές. Συνελήφθησαν δηλαδή οι δύο διακινητές, γιατί και πόσες περιπτώσεις δεν γίνονται αντιληπτές δεν θα μάθουμε ποτέ. Πάμε και σε άλλο θέμα από το αστυνομικό δελτίο. Εδώ άλλη περίπτωση στο Δημότυχο. Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας σε σύλληψη ημεδαπού, Έλληνα, διοκόμενου με ένταλμα σύλληψης. Μας ενημερώνουν ότι χθες το πρωί στο Δημότυχο οι αστυνομικοί από το Τμήμα Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Δημοτήχου συνέλαβαν έναν ημεδαπό, Έλληνα, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης των ελληνικών δικαστικών αρχών για διακεκριμένη κλοπή πραγμάτων αρχαιολογικής ή ιστορικής σημασίας που βρίσκονται σε δημόσιο οίκημα ή σε άλλο δημόσιο τόπο. Αυτό ήταν το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε εις βάρος του. Ήταν πράξη τελεστής από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών από κοινού, από πρόσωπα που διαπράττουν κλοπές κατ' επάγγελμα. Εκκρεμούσε λοιπόν ένταλμα σύλληψης, βρέθηκε στο Δημότυχο ο κύριος και συνελήφθη. Στην Αλεξανδρούπολη επίσης χθες το πρωί είχαμε σύλληψη, διοκόμενης με ένταλμα σύλληψης, σχεδόν μια γυναίκα, η οποία εδιώκετο με ένταλμα σύλληψης και βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη, εκκρεμούσε σε βάρος της αυτό το ένταλμα των ελληνικών δικαστικών αρχών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών για ναρκωτικά. Από το αστυνομικό δελτίο προς το παρόν, αυτά. Λέω προς το παρόν γιατί πάντα κατά τη διάρκεια της ημέρας λαμβάνουμε και άλλα. Θα τα δούμε αν προκύψουν.

0: Πάμε να δούμε αυτό το τραγικό περιστατικό τώρα που συνέβη στη Θάσο και βεβαίως προκάλεσε συγκίνηση σε όλη τη χώρα. Λογικό είναι όταν μιλάμε για ένα 16χρονο παλικάρι, για ένα νέο παιδί, έναν αθλητή, ένα παιδί που παίζει ποδόσφαιρο, πάει να χαρεί μαζί με τους φίλους του το άθλημα που αγαπά και καταλήγει τελικά στη ΜΕΘ και από εκεί στα μη περαιτέρω. Το κοινό δελτίο τύπου τώρα των Ομαρχιακών Επιτροπών του ΠΑΣΟΚ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναφέρεται με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό στα ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει μετά, στις συνθήκες ασφαλείας των γηπέδων δηλαδή. Ξέρετε, πάντα κατόπιν εορτής αρχίζουμε να ψαχνόμαστε τι φταίει, τι έφταιξε, τι δεν πήγε καλά, τι έπρεπε να προλάβουμε, τι δεν κάναμε, τι θα κάνουμε τώρα, αν το κάνουμε. Λοιπόν, η ανακοίνωση που εξέδωσε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, με τις νομαρχιακές επιτροπές, το κοινό δελτίο τύπου της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λέει πως όταν ένα παιδί χάνει τη ζωή του σε ένα χώρο όπου θα έπρεπε να κυριαρχούν η χαρά, ο αθλητισμός και η ασφάλεια, δεν αρκούν τα συλληπιτήρια και τα λόγια θλίψης. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες ασφαλείας των γηπέδων, καθώς και το κατά πόσο οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις διαθέτουν τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και πληρούν όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Πρόκειται για ζητήματα που πρέπει να ελεγχθούν με απόλυτη υπευθυνότητα και σαφήνεια. Απαιτείται ένα σαφές και οργανωμένο σχέδιο πρόληψης, λέει το ΠΑΣΟΚ, καθώς και ένα αποτελεσματικό πρωτόκολλο άμεσης αντιμετώπισης κάθε πιθανού περιστατικού. Η ασφάλεια όμως δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται εκ των υστέρων. Τα προβλήματα και κίνδυνοι πρέπει να εντοπίζονται έγκαιρα και να εξαλείφονται πριν οδηγήσουν σε μια νέα τραγωδία. Δεν είναι η ώρα να καταλογίσουμε ευθύνες που θα αποδοθούν θεσμικά ή να χαθούμε σε έναν κυκαιώνα αρμοδιοτήτων και αλληλομεταβίβασης ευθυνών που διαχρονικά έχει δημιουργήσει η πολιτεία. Είναι όμως η ώρα πρώτον το τραγικό αυτό γεγονός να αποτελέσει όχι απλώς ένα καμπανάκι, αλλά μια δυνατή καμπάνα αφύπνισης και άμεσης κινητοποίησης όλων μας και πρωτίστως της πολιτείας. Δεύτερον, να ελεγχθούν ουσιαστικά οι αθλητικές εγκαταστάσεις, να εντοπιστούν και να αποκατασταθούν οι κίνδυνοι, να έχουμε ασφαλή περιβάλλοντα για τα παιδιά μας. Και τρίτον, να αποκτήσουμε ένα εθνικό σχέδιο ασφαλείας αθλητικών υποδομών που μόνο το ΠΑΣΟΚ εγγυάται. Καταλήγει στην ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, δηλαδή οι νομαρχιακές επιτροπές της περιφέρειάς μας, σε κοινή ανακοίνωση. Κάθε παιδί πρέπει να έχει το δικαίωμα να αθλείται, να δημιουργεί, να ονειρεύεται σε ένα περιβάλλον που προστατεύει τη ζωή και τη σωματική του ακεραιότητα. Στη μνήμη του παιδιού που χάθηκε, αλλά και με ευθύνη απέναντι σε κάθε παιδί που καθημερινά αθλείται στους χώρους της χώρας, έχουμε χρέος να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η ασφάλεια να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η προστασία των παιδιών και η διασφάλιση της σωματικής τους ακεραιότητας οφείλουν να αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα σε κάθε αθλητική εγκατάσταση. Καταλήγει ανακοίνωση στο κοινό δελτίο τύπου των Ομαρχιακών Επιτροπών του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και η Λαϊκή Συσπήρωση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πολύ νωρίτερα είχε εκδώσει σχετική ανακοίνωση για τον τραγικό θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου αθλητή στο ποδοσφαιρικό αγώνα στη Θάσο. Η Λαϊκή Συσπήρωση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Κάνε like στη σελίδα του.
0: Γιατί τα κάνετε αυτά, μωρέ. Όχι εσείς, όχι κάποιοι συγκεκριμένοι. Οι τεχνικές εδώ πέρα πρωτοβουλίες που λαμβάνουν τα προγράμματα και προχωρούν μπροστά. Πάμε στην ανακοίνωση των εκλεγμένων με τη Λαϊκή Συσπήρωση να τη δούμε και μετά θα πάμε στις διαφημίσεις. Εκφράζουμε, λένε, τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια, στους φίλους, στους συναθλητές του μικρού Άννη. Συμμεριζόμαστε τη βαθιά θλίψη και οδύνη όλου του λαού της Καβάλας που αυτή τη δύσκολη ώρα συνοδεύεται από τη δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση για τις διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων και της τοπικής διοίκησης. Δεν είναι η κακιά η ώρα, είναι η ασφάλεια όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα αυτών που χρησιμοποιούν τα αεραστεχνικά σωματεία. Δεν βρίσκεται στις προτεραιότητες λοιπόν του αντιλαϊκού αστικού κράτους, κεντρικού και τοπικού, αφού αποτελεί κόστος η ασφάλεια. Στον αντίποδα, με πακτολό εκατομμυρίων ενισχύονται οι μεγάλες επαγγελματικές ΠΑΕ, τα μαγαζιά γωνία δηλαδή των μεγαλοϊδιοκτητών τους. Για αυτά τα αεραστεχνικά σωματεία έρχονται αντιμέτωπα, τα αεραστεχνικά σωματεία έρχονται αντιμέτωπα με συνθήκες ασφυξίας, χωρίς την οικονομική στήριξη της πολιτείας, με ένα θεσμικό πλαίσιο που οδηγεί τα μικρότερα από αυτά στο λουκέτο ή τη συγχώνευση. Εντάξει, μετά κάνει μια περιγραφή της κατάστασης με τα αεραστεχνικά σωματεία η Λαϊκή Συσπήρωση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και καταλήγει σε διεκδικήσεις. Διεκδικούμε γενναία αύξηση της κρατικής επιχορήγησης, σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, κρατικό έλεγχο των υπαρχόντων, συντήρηση και χρηματοδότηση της λειτουργίας τους, πλήρη απαλλαγή των σωματείων από το χρηματικό αντίτιμο για τη χρήση δημόσιων και δημοτικών υποδομών, δωρεάν πρόσβαση και απαλλαγή από συνδρομές για τα παιδιά των ανέργων και των λαϊκών οικογενειών, ετήσιες δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τους αθλητές, υποχρεωτική παρουσία αθλίατρου σε κάθε δραστηριότητα και καμία παραχώρηση δημόσιας γης και αθλητικών εγκαταστάσεων σε ιδιώτες. Απαιτούμε, λένε, από την περιφέρεια και τους δήμους της περιφέρειας Περιφέρειας να προχωρήσουν άμεσα στον έλεγχο καταλληλότητας όλων των γηπέδων της περιοχής για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα. Να διεκδικήσουν από την κυβέρνηση την αναγκαία χρηματοδότηση για παρεμβάσεις στα γήπεδα όπου αυτές χρειάζονται. Καλούμε το λαό και την νεολαία της περιοχής σε αγώνα, σε σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους των λίγων, για τη διεκδίκηση του αυτονόητου δικαιώματος στο μαζικό λαϊκό αθλητισμό με ασφαλείς εγκαταστάσεις και δωρεάν πρόσβαση. Δηλαδή τώρα. Πάλι, κατόπιν ενός τραγικού γεγονότος της απώλειας μιας ζωής, αρχίζουμε να μιλάμε για τα αυτονόητα. Όταν στις υποδομές της αθλητικές, στα γήπεδα, που πολλές φορές λειτουργούν και χωρίς άδεια, γιατί ξέρουμε και τι δύσκολα γραφειοκρατικά λαμβάνουν άδειες πλέον οι διάφορες υποδομές, και οι δημόσιες και οι ιδιωτικές, έτσι όπως θα πρέπει, με αυστηρά κριτήρια, αλλά λειτουργούν παρόλα αυτά χωρίς άδειες ή με προσωρινές άδειες μέχρι να εκδοθούν οι κανονικές, και έχουμε διάφορα ανοιχτά προβλήματα, ανοιχτές πληγές σε πολλά γήπεδα. Να θυμηθούμε. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, αφήστε. Μην βιάσουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε τέτοιο σημείο να χάνετε μια ζωή για να αρχίσουμε να συλλογιζόμαστε τι δεν πήγε καλά, τι έπρεπε να κάνουμε, τι θα κάνουμε από εδώ και μετά. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι 10.30 ακριβώς. Επιστρέφουμε σε λίγο με πολλά περισσότερα.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.

0: Πράσης Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
2: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις. Η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι. Με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις.
6: Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι.
5: Στον 97,1 Ράδιο Εύρος.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
8: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
9: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνια.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
7: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
5: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
12: Να είμαστε εδώ, να συνεχίσουμε 20 λεπτά πριν τις 12 με το Ευροσκόπιο μας. Από τις 10 το πρωί είμαστε στον αέρα, φίλες και φίλοι, όπως κάθε μέρα, και μέχρι τη 1 συνεχίζουμε. Προχωρώντας στην τοπική δισογραφία και επικαιρότητα, λαμβάνουμε μια ενημέρωση από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας ότι ανασυντίθεται το διοικητικό του συμβούλιο. Έγινε η ανασύνθεση στην ουσία την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου προχτές. Για κάποιο λόγο αποχώρησε ένα μέλος από το Προεδρείο, λόγω μετάθεσης μάλλον, για κάποιο λόγο, το αναφέρει η ανακοίνωση. Λόγω μετάθεσης λοιπόν είχαμε μια αποχώρηση μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο. Και έτσι σύμφωνα με τη συνεδρία της Τετάρτης για το υπόλοιπο της θητείας, δηλαδή μέχρι τον Νοέμβριο του 2027, μέχρι του χρόνου τον Νοέμβριο, παραμένει πρόεδρος η Νάντια Ιδαδάρου, η Κωνσταντίνα Δαδάρου, που υπηρετεί στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας. Η Δήμητρα Ζησίδου, αντιπρόεδρος, παραμένει από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας. Επίσης από το 8ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, Γενική Γραμματέας και Ταμείας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η Μαρία Ξηρομερίτου. Και μέλη, ο Θανάσης Καρλατίδης από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, η Μαρίνα Βαγγελτσίκη από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας και η Μαρίνα Κακαζιάννη από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας. Ενδιαφέρον το ότι στο εξαμελές Προεδρείο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας έχουμε μόλις έναν άντρα να διατελεί μέλος και έχουμε δύο εκπαιδευτικούς από το 8ο Δημοτικό Σχολείο, έναν εκπαιδευτικό από το 4ο και τρεις από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας.

Συνοδική ασφάλεια για μικρούς και νέους, για ασφαλέστερους δρόμους και έτσι περιφέρεια ειδικά φέτος αναπτύσσει ακόμα μεγαλύτερο πρόγραμμα δράσεων εκπαιδευτικών, βιωματικών, ενημερωτικών για τα παιδιά και τους μεγάλους σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχει ανακοινωθεί από χτες το πλήρες πρόγραμμα. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λέει δίνει και τον Οκτώβριο έμφαση στην οδική ασφάλεια, αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε όλη την περιφέρεια. Με επίκεντρο τα παιδιά και τους νέους, αλλά με δράσεις που απευθύνονται σε ολόκληρη την κοινωνία, η πρωτοβουλία συνδέει την πρόληψη και την υπεύθυνη συμπεριφορά με την ανάγκη για ασφαλείς υποδομές και ένα ασφαλέστερο οδικό περιβάλλον. Η πρωτοβουλία που τελεί υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών αποτελεί συνέχεια της συστηματικής προσπάθειας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υποστηρίζει η ίδια η Περιφέρεια, που ξεκίνησε το 2024 με την ανακήρυξη του έτους οδικής ασφάλειας και συνεχίζεται με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και εύρος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση, κυκλοφοριακή αγωγή, προσομοιώσεις, πρώτες βοήθειες, ασφαλή χρήση ποδηλάτου και μέσων μεταφοράς, εκπαίδευση στη διαχείριση έκτακτων περιστατικών, καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Ο Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Περιφερειάρχης, δηλώνει σχετικά: η οδική ασφάλεια αποτελεί διαρκή προτεραιότητα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με τις δράσεις του Οκτωβρίου, συνεχίζουμε την προσπάθεια που ξεκίνησε το 2024 με το έτος οδικής ασφάλειας, επενδύοντας στην ενημέρωση, την πρόληψη και την εκπαίδευση. Στόχος μας, λέει ο Περιφερειάρχης, είναι περισσότεροι από 10.000 μαθητές να συμμετάσχουν στις οργανωμένες εκπαιδευτικές δράσεις σε όλη την περιφέρεια, ενώ το μήνυμα της ασφαλούς μετακίνησης θα φτάσει σε γονείς, εκπαιδευτικούς και πολίτες. Η οδική ασφάλεια όμως απαιτεί και ασφαλείς υποδομές. Ακριβώς, κύριε Περιφερειάρχα μας. Εκπαίδευση, λέει, απαιτεί πρόληψη, υπεύθυνη συμπεριφορά και ασφαλές οδικό περιβάλλον που πρέπει να λειτουργούν μαζί. Η προσπάθεια αυτή είναι διαρκής και αφορά όλους μας, καταλήγει ο κύριος Τοψίδης στη δήλωσή του. Τώρα, όσον αφορά στις δράσεις οδικής ασφάλειας, ξεκινούν αυτές τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Συνεχίζονται μάλλον, γιατί και το Σεπτέμβριο είχαμε δράσεις της περιφέρειας κατά τόπους. Τώρα όμως είναι το οργανωμένο σχέδιο του Οκτώβρη που ξεκινά τη Δευτέρα 5 του μηνός και αναπτύσσονται σταδιακά μέχρι το τέλος του μήνα οι δράσεις σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με διαφορετικό πρόγραμμα και στοχευμένες παρεμβάσεις. Αναλυτικά περιγράφεται στο radioevros.gr, μπορείτε να δείτε όλο το πρόγραμμα αναπεριφερειακή ενότητα. Εμείς θα σταθούμε στον Εύρο, εννοείται, για να δούμε το πρόγραμμα έτσι όπως έχει καταρτιστεί για τη Δευτέρα αρχικά. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση μαθητών γυμνασίου, τη Δευτέρα από τις 9 το πρωί μέχρι 1 μετά το μεσημέρι στο πρώτο γυμνάσιο Ορεστιάδας. Την Τρίτη, αντίστοιχες δράσεις, θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση, δηλαδή για τους μαθητές του Δευτέρου γυμνασίου Ορεστιάδας, πάλι 9 με 1. Το πρωινό σχολικό πρόγραμμα αφιερώνεται σε αυτές τις δράσεις. Τη Δευτέρα για το πρώτο γυμνάσιο Ορεστιάδας, την Τρίτη για το δεύτερο γυμνάσιο Ορεστιάδας, την Τετάρτη 7 δεκάτου για το τρίτο γυμνάσιο Ορεστιάδας και θα μεταφερθούν εκεί και τα γυμνάσια από τα Δίκαια, τα Ρίζια και τη Βίσα για το Δήμο Ορεστιάδας. Και την Πέμπτη, στο πρώτο γυμνάσιο Δημοτήχου, θα γίνουν οι αντίστοιχες δράσεις τις ίδιες ώρες, 9 με 1. Θα μεταφερθούν εκεί και τα παιδιά από Κυπρίνο και Λάβαρα από τα γυμνάσια. Τέλος, την Παρασκευή έχουμε το δεύτερο γυμνάσιο Δημοτήχου. Οπότε έτσι στον Βόρειο Εύρο, Δευτέρα με Παρασκευή, για τα γυμνάσια του Δημοτήχου και της Ορεστιάδας, 9 με 1 θα γίνονται αυτές οι δράσεις θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης μαθητών. 6 σταθμοί εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν με υποδοχή, παροχή ενημέρωσης, γνωριμία με κώδικα οδικής κυκλοφορίας, επίδειξη προσομοιωτή πρόσκουσης αυτοκινήτου, επίδειξη πρώτων βοηθειών από ΕΚΑΒ, χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, εκπαίδευση σε ασφαλή συμπεριφορά και διαχείριση έκτακτων περιστατικών και προσομοίωση πυρκαγιά σε λεωφορείο και χρήση γυαλιών προσομοίωση μέθης. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Φοράνε γυαλιά προσομοίωση οι μαθητές και βλέπουν πώς λειτουργεί κάποιος οδηγώντας όταν είναι μεθυσμένος. Γίνεται μια προσομοίωση με το πρόγραμμα που εφαρμόζεται με την χρήση των γυαλιών προσομοίωση. Επίσης και με ουσίες άλλες γίνεται προσομοίωση με τη χρήση γυαλιών. Για τα παιδιά γυμνασίου είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν. Είναι βιωματικές εμπειρίες αυτές. Και θεωρητική κατάρτιση ταυτόχρονα. Όλη την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα με Παρασκευή, στα γυμνάσια του Βορείου Εύρου. Τώρα, από τη μεθεπόμενη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, μέχρι και 5η 22 Οκτωβρίου, οι δράσεις αφορούν στα παιδιά των δημοτικών σχολείων και ακούστε, θα οργανωθούν διαδραστικές θεατρικές παραστάσεις με θέμα την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή για εκπαίδευση με βιωματικό διαδραστικό τρόπο. Περίπου 2.000 παιδιά, μαθητές δημοτικών σχολείων του Βορείου Εύρου, συνολικά 16 θεατρικές παραστάσεις θα δοθούν. Οι παραστάσεις που αφορούν στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Ορεστιάδας θα γίνουν στο Θέατρο Διόνυσο στη Νέα Ορεστιάδα. Για το Διδημότυχο, στον χώρο εκδηλώσεων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Διδημότυχου, καθότι δεν λειτουργεί αμφιθέατρο στο Διδημότυχο, είναι το τμήμα ψυχολογίας που

χρησιμοποιεί πλέον το δημοτικό αμφιθέατρο. Οπότε στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Διδημοτήχου θα γίνουν εκεί οι παραστάσεις. Ενώ στο Σουφλί, στο Δημοτικό Θέατρο Σουφλίου και τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Σουφλίου. Είναι από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου μέχρι και την άλλη Πέμπτη 22 Οκτωβρίου. 16 θεατρικές παραστάσεις σε 2.000 μαθητές σχολείων, δημοτικών σχολείων του Βορείου Εύρου και του Κεντρικού. Μια διαδραστική θεατρική παράσταση με θέμα την οδική ασφάλεια από το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ρωστιάδας Διόνυσος. Σε οργάνωση βεβαίως πάντα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτά για τον Βόρειο Εύρο. Περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Ορεστιάδας του γραφείου του συγκεκριμένου. Για την Αλεξανδρούπολη, για τα νότια του νομού, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έχουμε θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση μαθητών των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου στο Σουφλί από την αντίστοιχη υπηρεσία της Αλεξανδρούπολης, 8.30 με 1.30, την Τρίτη μέχρι την Παρασκευή στην Αλεξανδρούπολη για τα Δημοτικά Σχολεία. Μιλάμε για την επόμενη εβδομάδα και τη μεθεπόμενη στις Σφαίρες. Όλες αυτές οι προσομοιώσεις, οι ενημερώσεις, οι επιδείξεις, οι γνωριμίες με τον κώδικα οδικής ασφάλειας και με τα περιστατικά που θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε κατά περίπτωση, έκτακτα περιστατικά, πώς να συμπεριφερθούμε, πώς να τα διαχειριστούμε. Τα παιδιά μαθαίνουν από αυτές τις ηλικίες με αυτόν τον τρόπο πολύ πολύ πολύ χρήσιμες αυτές οι δράσεις από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θεσμοθετήθηκαν από το 2024 και συνεχίζονται. Όλος ο Οκτώβριος λοιπόν αφιερωμένος στην οδική ασφάλεια με τα παιδιά και τους νέους για ασφαλέστερους δρόμους.

0: Πάμε να δούμε τώρα τι είναι αυτό το κόλλι της Καβύλης. Ένα δρόμενο από τον Εύρο είναι. Στην Καβύλη οργανώνεται κάθε χρόνο, είναι θεσμός και τώρα εντάσσεται στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας, όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Πολιτισμού χτες. Ένα δρόμενο, συγκεκριμένα από την Καβύλη του Δήμου Ρεστιάδα στον Εύρο, είναι ένα από τα 10 νέα στοιχεία που αποτελούν τις πιο πρόσφατες προσθήκες σε αυτό το Εθνικό Ευρετήριο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας μας, το κόλλι της Καβύλης, όπως λέγεται, το οποίο περιγράφεται επισήμως ως αγερμικό ανδρικό δρόμενο του 12ημέρου. Τα Χριστούγεννα γίνεται αυτό. Τελείται στην κοινότητα της Καβύλης Εύρου. Το δρόμενο λαμβάνει χώρα 24 με 25 Δεκεμβρίου, παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων. Πρόκειται για παραδοσιακά κάλαντα της κοινότητας που ψάλλονται από τους νέους της Καβύλης με τη συνοδεία μουσικών οργάνων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευημερία, η ευετηρία και η καλή συγκομιδή. Όπως ανακοίνωσε λοιπόν χτες το Υπουργείο Πολιτισμού, με την εγγραφή 10 νέων στοιχείων εμπλουτίζεται το Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Το Υπουργείο Πολιτισμού, υλοποιώντας από το 2006 τη σύμβαση της UNESCO για τη διαφύλαξη της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, έπειτα από συστηματική επεξεργασία της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τη γνωμοδότηση του Αρμόδιου Συμβουλίου της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αποφάσισε τις νέες εγγραφές στο Εθνικό Ευρετήριο, το οποίο πλέον αριθμεί 199 στοιχεία. Στα 10 πιο πρόσφατα λοιπόν εντάσσεται το έθιμο κόλλι της Καβύλης. Πέρα από το κόλλι της Καβύλης, στον κατάλογο εντάχθηκαν ακόμη η δημόσια αναπαράσταση του εθίμου Καλογιάννια των Σαρακατσάνων στη Ροδόπη, το πασχαλινό έθιμο της Ροδάνης στη συνοικία Απόζαρη του νομού Καστοριάς, τα Σεριάνια στην Κρανιά Καρδίτσας, το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στους Καλαρίτες Ιωαννίνων, οι Λαζαρίνες της Λιβαδιάς Σερών, ο Καβοντορίτικος Χορός, η παραδοσιακή ζουπανιώτικη τέχνη της Πέτρας, η Κουλουρία του Αρχάγγελου Ρόδου, είναι το έδεσμα στο γαμήλιο τραπέζι αυτό, και η Λιτανία της Ιερής Εικόνας της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας. Αυτά είναι τα 10 έθιμα, οι 10 νέες προσθήκες στον κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας μας, φτάνοντας πλέον στον αριθμό 199 τα νέα στοιχεία, όλα τα στοιχεία των τελευταίων 20 χρόνων. Έκανε δηλώσεις και η κυρία Μενδώνη για τα σχετικά. Με την εγγραφή 10 νέων στοιχείων, γράφει και λέει η Υπουργός Πολιτισμού στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ενισχύουμε έμπρακτα τη διαρκή προσπάθεια του Υπουργείου Πολιτισμού για την καταγραφή, τη διαφύλαξη και την ανάδειξη του ανεκτήμητου πλούτου της Άειλης Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς. Κάθε νέο στοιχείο αποτυπώνει μια ξεχωριστή έκφραση της πολιτιστικής μας ταυτότητας, καθώς και τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις πρακτικές και τη συλλογική μνήμη των κοινοτήτων που το διατηρούν και το μεταδίδουν από γενιά σε γενιά. Σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς τους, στόχος μας είναι αυτή η κληρονομιά να παραμένει ζωντανή και να αποτελεί οργανικό μέρος της σύγχρονης κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής, αλλά και πηγή έμπνευσης για τη σύγχρονη δημιουργία. Με τις νέες 10 εγγραφές, το Εθνικό Ευρετήριο αριθμεί πλέον 199 στοιχεία, λέει η κυρία Μενδώνη, αναδεικνύοντας την πολυμορφία, τη δημιουργικότητα, τη συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού. Η προστασία και η ανάδειξή τους αποτελεί κοινή ευθύνη, ώστε ο πολιτιστικός μας πλούτος να παραμένει προσβάσιμος και δημιουργικός για τις επόμενες γενιές. Τώρα πρέπει να μάθουμε πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Το ότι εντάχθηκε το έθιμο κόλλι της Καβύλης, το χριστουγεννιάτικο έθιμο της παραμονής των Χριστουγέννων με τα κάλαντα των νέων στο χωριό. Πώς θα προστατευτεί το έθιμο, πώς θα αναδειχθεί περαιτέρω και αν θα χρηματοδοτηθεί και με κάποιον τρόπο, για κάποιο λόγο. Τι σημαίνει η ένταξή του στον κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Θα απαντηθούν τα ερωτήματα προσεχώς. Προς το παρόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί επιστρέφοντας έχουμε καλεσμένο στο στούντιο. Θα συνομιλήσουμε με τον Γιώργο Σημεωνίδη. Είναι ήδη εδώ, θα τακτοποιηθούμε εντωμεταξύ κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Λαγούδι Δημοτήχου, που έχει να μας πει πολλά και μια νέα του ιδέα ή και περισσότερες. Θα δούμε. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313. Ραδιο Εύρος.
4: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
5: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520 24100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: 97,1. Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
10: Χορηγός εκπομπής παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
11: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
12: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανοπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
13: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.

0: Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι. Μετά το μεσημέρι, πια η ώρα 3 λεπτάκια μετά μεσημβρία, μετά 12. Και έχουμε στην παρέα μας, τακτοποιηθήκαμε όπως ήδη σας προανήγγειλα σχετικά πριν τις διαφημίσεις, ότι θα τακτοποιηθούμε εντωμεταξύ κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Να, εδώ είμαστε έτοιμοι. Θα ανοίξουμε και τις κάμερές μας να μας βλέπετε όσοι έχετε τη δυνατότητα μέσα από το Facebook, αφού μεταδιδόμαστε και από εκεί ζωντανά. Και να υποδεχτούμε στο στούντιο τον Γιώργο Σημεωνίδη. Είναι ο πρόεδρος του Λαογραφικού και Πολιστικού Συλλόγου Λαγούδη Δημοτήχου που είναι κοντά μας. Γιώργο Σημεωνίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πατούνα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και σε όλους τους διαδικτυακούς μας φίλους.
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε, αν και τα λέμε τηλεφωνικά, πρώτη φορά στο στούντιο. Καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ένα, θέλαμε λίγο από κοντά. Από κοντά τα λέμε καλύτερα πάντα. Και βγαίνουν έτσι και προκύπτουν και έτσι η συζήτηση κυλάει πιο όμορφα. Έχουμε μια αφορμή, αλλά σίγουρα θα προκύψουν και άλλα, γιατί ξέρω πόσο πολυπράγμονοι είστε και πόσες ιδέες βλέπω ότι βράζουν στο κεφάλι σας τελευταία.
1: Θα δείξει.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με. Μου έκανε εντύπωση ότι στο λαγό υπάρχει ένα δάσος, το οποίο δεν ήταν και προσβάσιμο τόσο καιρό. Και τώρα αναλαμβάνετε μια πρωτοβουλία γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε. Το χωριό μας φημίζεται για το δάσος του,
0: ναι,
1: και φυσικά και για τους πολλούς λαγούς.
0: Βέβαια, το
1: λόγω του ονόματός του.
0: Έχει λαγούς στο δάσος, πολλούς
1: όντως. Έχει ναι, και πολλά και άλλα άγρια θηρία.
0: Καλά, θηρία δεν τα λες, αλλά εντάξει, σίγουρα έχει
1: θηράματα.
0: Θηράματα, άρα έχει και θηρευτές, έχει και
1: θηρία, κυνηγούς. Θηρία, ξέρω εγώ τι λέω. Θηρία,
0: έχει κυνηγούς.
1: Έρχονται
0: στο δάσος του λαγού,
1: έχει,
0: μάλιστα. Ναι. Και τι πρόβλημα εκεί υπήρχε, δεν είχατε εύκολη πρόσβαση, δεν υπήρχε δρόμος?
1: Δεν υπήρχε δρόμος, υπήρχαν και υπάρχουν χωράφια πέρα του πάνω από το δάσος, έτσι ώστε υπήρχε πρόβλημα για την πρόσβαση των ναι, αγροτικών μηχανημάτων. Αλλά και ανοίγοντας ένα νέο δρόμο, διασφαλίσαμε μια αντιπυρική ζώνη.
0: Βεβαίως.
1: Ανοίξαμε δύο ναι, εισόδους για το δάσος.
0: Ποιοι το κάνατε, ποιοι ανοίξατε όταν λες ανοίξαμε?
1: Κοιτάξτε, η ιδέα ήταν δικιά μου.
0: Ναι.
1: Φυσικά μετά από συζητήσεις και από παράπονο των κατοίκων, των συγχωριανών μου, mm-hmm, απευθύνθηκα κατευθείαν στο Δασαρχείο Δημοτήχου.
0: Μπράβο.
1: Μίλησα με τον κύριο Δασάρχη, πήραμε το OK, την έγκριση, μίλησα και με τον κύριο Δήμαρχο Δημοτήχου, το Δήμο mm-hmm Δημοτήχου, πήραμε και από εκεί πέρα
0: έπρεπε το OK, συνεργασία, ότι, λοιπόν, θεσμικά,
1: ότι
0: με
1: είχαμε
0: φορείς
1: το OK για να γίνει η διάνοιξη του αγροτικού δρόμου και ήρθα μετά σε επικοινωνία και με το στρατόπεδο του λαγού, με τον κύριο Ταξίαρχο, όπου τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση και του λόγου μηχανικού που μας βοήθησαν σε αυτήν την ενέργεια.
0: Πόσο γρήγορα ανταποκρίθηκαν?
1: Σε μια εβδομάδα.
0: Σε μια εβδομάδα, ναι, το λέω γιατί το είδα, το διαπίστωσα και μου έκανε εντύπωση και αυτό, το πόσο άμεσα έγινε αυτό.
1: Εγώ προσωπικά είμαι άνθρωπος που δεν μπορώ να περιμένω.
0: Σε εσάς οφειλόταν λοιπόν η άμεση κινητοποίηση, γιατί συνήθως αυτά τα γραφειοκρατικά αργούν λίγο.
1: Απλώς θεωρώ ότι οι ένστολοι, επειδή έχουν μέσα τους την πειθαρχία και την
0: ναι,
1: τάξη,
0: ναι,
1: πρέπει μια δουλειά να αρχίζει και να τελειώνει γρήγορα σε σχέση με το ελληνικό δημόσιο.
0: Καλά, ναι. Και τώρα η πρώτη δουλειά έγινε.
1: Αυτή
0: δηλαδή,
1: αυτή.
0: Ναι. Θα φτάσουμε και στο ελληνικό δημόσιο να δούμε τι προτείνετε για εκεί, αν έχετε προτάσεις. Γιατί κάτι ψυχανεμίζομαι. Μάλιστα. Για να πάμε στο συγκεκριμένο για να το ολοκληρώσουμε. Έγινε, διανοίχθηκε ο δρόμος και τώρα υπάρχει πρόσβαση πού στο δάσος?
1: Δρόμος, επίσης.
0: Υπάρχει κάποιο χώρο αναψυχής, κάποια
1: κορυφή,
0: αλάνα, κάτι.
1: Ναι. Στην κορυφή του δάσους. Ο χώρος αυτός χρησιμοποιούνταν από το στρατό, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά από επικοινωνία ο στρατός το καθάρισε.
0: Ναι.
1: Και εκεί πέρα σκοπεύουμε να φτιάξουμε ένα πολύ όμορφο χώρο αναψυχής.
0: Α, μπράβο, εκεί
1: να είναι
0: να δούμε
1: επισκέψιμο
0: τώρα
1: για όλο τον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Να
0: έρχονται εκδρομές σχολεία, να έρχονται παιδιά,
1: μπράβο,
0: και οικογένειες Σαββατοκύριακα.
1: Γιατί ψάχνουμε το πράσινο.
0: Μπράβο.
1: Προσωπικά είμαι φυσιολάτρης.
0: Mm-hmm.
1: Και πρέπει να ξεφεύγουμε από τις πόλεις.
0: Ναι. Θέλετε να δώσετε ξανά ζωή στο χωριό αλλά και στα περίχωρα του χωριού πέριξ αυτού?
1: Κοιτάξτε, κύριε Πατούνα,
0: με πολλές πρωτοβουλίες από ό,τι αντιλαμβάνουμε τόσο
1: ο
0: καιρό.
1: Ο τόπος μας έχει πολλές ομορφιές.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μας άφησε ο τόπος, εμείς τον αφήσαμε.
0: Ναι, και όταν το λέει ένα νέο παιδί αυτό τώρα έχει την αξία
1: ο
0: του.
1: Ο τόπος έχει πλούτο.
0: Εσείς τον αφήσατε,
1: πολιτισμού,
0: ναι,
1: και φυσικό πλούτο.
0: Προσωπικά ζείτε στον τόπο, πηγαίνω έρχεστε, ζείτε
1: πηγαίνω
0: κάπου εκτός?
1: Πηγαίνω έρχομαι.
0: Πού είναι η έδρα σας?
1: Είμαι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, ναι. Δυστυχώς, αλλά και ευτυχώς, από την έννοια ότι γνώρισα και είδα άλλα πράγματα.
0: Έχετε σκοπό να επιστρέψετε μόνιμα μετά από αυτή τη γνωριμία των άλλων πραγμάτων?
1: Μετά από αυτή τη γνωριμία εννοείται ότι έχω το μεράκι, την αγάπη να γυρίσω στον τόπο μου.
0: Μάλιστα.
1: Τον τόπο
0: πηγαίνετε, έρχεστε πάντως πολύ τακτικά.
1: Πάρα πολύ τακτικά.
0: Γιατί και τηλεφωνικά όταν μιλούμε σας βρίσκουμε στο λαό ή όταν έρχεστε για τις εκδηλώσεις του συλλόγου, είστε πρόεδρος του συλλόγου, οπότε έχετε και μια παρουσία και φυσική στον χώρο.
1: Κοιτάξτε, κύριε Πατούνα, όταν θες να προσφέρεις, πρέπει να θυσιάζεις κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Θυσιάζουμε προσωπικό χρόνο.
0: Ναι.
1: Θυσιάζουμε και χρήματα.
0: Χρήματα, για ναι, να είμαστε, ναι, φυσικά. Είναι, έχει
1: πέρα
0: έξοδα όλο αυτό. Επαγγελματικά πού δραστηριοποιείστε?
1: Στην Αθήνα είμαι.
0: Ναι, ενώ σε ποιο τομέα?
1: Λοιπόν, εγώ είμαι στέλεχος της πολεμικής αεροπορίας.
0: Ωραία, ωραία, αυτό.
1: Και είμαι υπερήφανος που υπηρετώ στην πολεμική αεροπορία.
0: Αλλά υπηρετείται όμως και τη λαϊκή παράδοση πολλά χρόνια, κύριε Σημεωνίδη. Γιώργος Σημεωνίδης είναι γνωστό το ονοματεπώνυμό του. Ίσως για κάποιους παρακολουθείτε τα πανηγύρια, τις εκδηλώσεις, τις λαογραφικές, τις πολιτιστικές των καλοκαιριών. Θα τον βρίσκετε κάπου και όχι μόνο τα καλοκαίρια.
1: Η μουσική και η λαογραφία για μένα είναι κομμάτι της ζωής μου, κομμάτι της ψυχής μου, το οποίο δεν πρόκειται να το αποχωριστώ ποτέ. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή αγαπώ την παράδοση, θεωρώ υποχρέωση ως μουσικός να προσφέρω και στον τόπο μας.
0: Μουσικά πώς δραστηριοποιείστε? Θυμίστε το αυτό σε κάποιους που κάτι τους λέει το όνομά σας και δεν θυμούνται τι?
1: Ο κόσμος τουλάχιστον βλέπει και στα social media, στα πανηγύρια, σε διάφορες εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο για τη στήριξη, την αγάπη του και ευχαριστώ πάρα πολύ ανθρώπους.
0: Έχετε την ορχήστρα σας, την παραδοσιακή, γιατί δεν το λέτε, να καταλάβουν.
1: Θα το πω σιγά σιγά. Που με στήριξαν στα πρώτα μου βήματα, ναι, και με στηρίζουν ακόμα. Έχουμε μια υπέροχη ορχήστρα.
0: Ωραία.
1: Συνεργάζομαι με υπέροχα παιδιά, νέα, που έχουν την όρεξη και το μεράκι, ταιριάζουν πάρα πολύ τα χνότα μας. Και ειλικρινά το λέω ότι μπορεί να είναι η δουλειά μας, αλλά εμείς το βλέπουμε ως βγάζουμε τον εαυτό μας εκεί πέρα.
0: Από πόσα άτομα αποτελείται η ορχήστρα?
1: Εντάξει, 7 μελή.
0: 7 μελή είναι, είμαστε, αλλά ανάλογα και με την
1: ανάλογα
0: εκδήλωση
1: και την
0: πότε
1: εκδήλωση,
0: εσείς τι παίζετε?
1: Πότε, εγώ προσωπικά,
0: ναι,
1: εγώ κλαρίνο και τραγούδι, γκάιντα, αυτά πιο πολύ στο
0: και μεγάλος δάσκαλος μου λέγατε ήταν ο...
1: Φυσικά για μένα ήταν σημείο αναφοράς ο Καριοφίλης ο Δοητσίδης, ο Κώστας ο Λιγούδης,
0: ναι,
1: από τους Ασβεστάδες, και η Αθανασία Καραγιάννη, και φυσικά ο πρώτος μου δάσκαλος στην Γκάιντα, ο Ιωάννης Πιχλιβάνης, ο Μπαρμπαγιάννης από το Λαγό.
0: Πώς καλλιεργήθηκε αυτή η αγάπη σας για την παραδοσιακή μουσική, για τη λαϊκή μουσική, για την Γκάιντα, για τα όργανα τα παραδοσιακά? Από πότε?
1: Από μικρό παιδάκι.
0: Πώς δηλαδή, στο χωριό, ζούσατε στο χωριό?
1: Όπως
0: και...
1: θυμάμαι τον εαυτό μου, η γιαγιά μου ήταν πρόεδρος στο Πολιτιστικό Συλλόγου.
0: Α, υπάρχει προηγούμενο λοιπόν.
1: Ο παππούς μου τραγουδούσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή μουσική.
0: Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν ερεθίσματα από την οικογένεια
1: συνήθως. Δεν έλειπε από την οικογένειά μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό μια οικογένεια να αγαπά τη μουσική.
0: Καλά,
1: έχει,
0: ναι,
1: άλλο, έχει διαφορετικό τρόπο σκέψης.
0: Εμπνέει μετά και τα νεότερα μέλη της οικογένειας, τις επόμενες γενιές, σιγά σιγά και καλλιεργείται αυτό. Και έτσι μπήκατε κι εσείς λοιπόν σε αυτή την αγάπη.
1: Έτσι.
0: Ναι, ωραία, και το συνεχίζετε. Πολύ ωραία. Αυτός είναι ένας, το μέσο με τον οποίο ασχολείστε. Ο επαγγελματικός σας είναι άλλος. Ο σύλλογος και οργάνωση δράσεων είναι άλλος. Για να τελειώσουμε λίγο με το σύλλογο, λίγο κάποια πράγματα. Γιατί βλέπω ότι έχετε και μέσα τον Οκτώβριο προγραμματισμένες δράσεις.
1: Έχουμε τώρα τέλη του Οκτωβρίου. Γιορτάζει το χωριό μας,
0: ναι,
1: του Αγίου Δημητρίου.
0: Ναι.
1: Έχουμε το πανηγύρι. Περιμένουμε και φίλους από τον Ομό Ροδόπης, συγκεκριμένα από τους Αγίους Θεοδόρους, παραμονή του Αγίου, να μας επισκεφτούν.
0: Έχουν προγραμματισμένη εκδρομή για κάποιο λόγο?
1: Για το λαγό. Μάλιστα.
0: Θα έρθουν συγκεκριμένα για το χωριό. Για το λαγό.
1: Χωριό.
0: Μάλιστα.
1: και ωραία, να επισκεφτούν και την πόλη των γάστρων, το Δημότυχο.
0: Θα το συνδυάσουν, εννοείται. Δεν θα πας στο Δημότυχο. Ένα απέραντο ανοιχτό μουσείο είναι το Δημότυχο, το λέμε και το ξαναλέμε. Κάποια στιγμή πρέπει έτσι να το εκλαμβάνουν όλοι για να το αντιμετωπίζουμε. Στο Λαγό, τι μπορεί να δει κανείς, τι σημείο αναφοράς έχει?
1: Στο Λαγό, πρώτα απ' όλα. Ωραία ερώτηση. Θα δει πάνω απ' όλα νοικοκυρεμένα σπίτια, όποιος μπει. Θα δει ένα πανέμορφο δάσος.
0: Mm-hmm. Όπου μπορεί να πάει πια.
1: Θα μπορεί να πάει πια.
0: Πλέον, ναι.
1: Θα δει καλούς ανθρώπους. Και φυσικά ένα στολίδι του χωριού μας είναι η εκκλησία μας.
0: Ναι, το θυμάμαι, αυτό το λέγαμε και σε άλλη κουβέντα. Αλλά και ο ιερέας της εκκλησίας.
1: Είναι
0: πολύ αγαπητός στην τοπική κοινότητα.
1: Ναι. Που τον ευχαριστούμε και δεν θα σταματήσω να τον ευχαριστώ, που είναι κοντά μας.
0: Mm-hmm. Και αύριο είναι να πάτε κάπου? Μια εκδρομή δεν έχετε προγραμματισμένη 3 Οκτώβρη, κάνω λάθος?
1: Χαίρομαι που είστε για όλα ενημερωμένος.
0: Πώς, αυτή η δουλειά μας. Σας δίνουμε και το ερέθισμα να τα πείτε, γιατί τα ξεχνάτε μερικοί.
1: Ναι, αύριο έχουμε μια μονοήμερη εκδρομή του συλλόγου μας. Θα πάμε στην Παναγία τη Φανηρωμένη στα Φατήριακα, στον Αίγυρο, Ροδόπης.
0: Mm-hmm. Ναι. Από εκεί πέρα έτσι λοιπόν υπάρχει σχέση με τη Ροδόπη που αναφέρατε και πριν.
1: Ναι, έχουμε καλή σχέση με τη Ροδόπη. Mm-hmm. Θα πάμε μετά στην πόλη της Ξάνθης, γυναίκες θα επισκεφτούν τη Λαϊκή Αγορά, μετά θα κάνουν μια βόλτα στην Παλιά Πόλη.
0: Είναι ωραία, έτσι να γνωρίσουν και νέες εμπειρίες.
1: Θα κάνουμε βόλτα στην πόλη εκεί πέρα, ωραία. Θα επισκεφτούμε και την Κομωτινή και θα επιστρέψουμε.
0: Πολύ ωραία. Στο χωριό τώρα είπατε και τις γυναίκες που θα είναι από το σύλλογο, πόσα άτομα ζουν πια, πόσες οικογένειες?
1: Κοιτάξτε, είναι 55-57 άτομα.
0: Μιλάμε για πολύ
1: μικρό χωριό, λίγους, αλλά έχει καλές ηλικίες. Δηλαδή είναι 50, 60, 70. Mm-hmm.
0: Δεν είναι όλοι ηλικιωμένοι.
1: Δεν είναι όλοι ηλικιωμένοι. Mm-hmm. Εντάξει, έχουμε και
0: αλλά
1: παραπάνω
0: φυσικά,
1: κόσμο, εννοείται.
0: Φυσικά. Είναι και κοντά το Δημότυχο και η Οριστιάδα. Αλλά είναι πολλοί που κατοικούν στις δύο πόλεις.
1: Δηλαδή, είμαστε ένα χωριό που είμαστε στη μέση ακριβώς των δύο πόλεων.
0: Λέτε ότι θα μπορούσαν να επιστρέψουν, ας πούμε, οι μόνιμοι κάτοικοι και να πηγαίνουν έρχονται όταν χρειάζεται για κάτι?
1: Εννοείται αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
0: πρόσβαση το δικό
1: μια...
0: δίκτυο πώς είναι?
1: Από το Λαγό για την Οριστιάδα είναι εξαιρετικό,
0: ναι.
1: Αλλά για το Δημότυχο είναι...
0: Δεν είναι εξαιρετικό. Είναι ευθύνη της περιφέρειας, δεν είναι? Δεν είναι του Δήμου?
1: Όχι,
0: αν κάνουμε,
1: είναι του Δήμου.
0: Του Δήμου είναι το δικό είναι δίκτυο, Λαγό του Δημοτήχου, σίγουρα.
1: Δίκτυο. Το δικό δίκτυο είναι δυστυχώς κακά συντηρημένο.
0: Ναι, παραμελημένο τόσα χρόνια.
1: Παραμελημένο.
0: Ναι, παρατημένο.
1: Όπου προσπαθεί η τεχνική υπηρεσία όσο μπορεί να βουλώσει τις τρύπες, να το πω λαϊκά. Αν και με το στρατόπεδο που έχουμε, κύριε Παντούνα, έπρεπε να υπάρχει κόμβος
0: από το Δημότυχο προς το Λαγό και από το στρατόπεδο, από τη Θηραία.
1: Μέχρι το στρατόπεδο. Ευθεία.
0: Αυτό με το στρατόπεδο τώρα για το Λαγό. Το Λαγό το ξέρει όλη η Ελλάδα λόγω του στρατοπέδου. Είναι από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο του Βαλκανίου.
1: Μα στην Αθήνα
0: είμαι
1: και μου λέει ο κόσμος από πού είσαι, λέω από το Λαγό.
0: Και ποιος δεν πέρασε. Ναι, είναι ένα σημείο πια για το στρατόπεδο αναφοράς πανελλαδικά. Ο Λαγός όμως ως χωριό, τι έχει ωφεληθεί τελικά από το στρατόπεδο που λειτουργεί τόσα χρόνια δίπλα του?
1: Τίποτα.
0: Το μόνο πράγμα συνέντευξη, που... το θυμάμαι, και ήταν το παράπονο σας μεγάλο όλων των κατοίκων.
1: Το μόνο πράγμα που προσπαθούμε αυτή τη στιγμή σε συνεργασία της διοικήσεως του στρατοπέδου είναι να σουλουπώσουμε τους αγροτικούς δρόμους,
0: ναι,
1: να είναι δίπλα σε κάποια εθελοντική δράση.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα μαζεύουμε και τρόφιμα για
0: το
1: παιδικά χωριά
0: ΣΟΣ. Θα σας πήγαινε και αυτό το προλάβατε.
1: Και θέλω να ανακοινώσω σήμερα ότι με δική μου πρωτοβουλία και με τη συνένεση του Συλλόγου, μετά την συντήρηση του Αγροτικού Ιατρείου Λαγού,
0: ναι,
1: προχωράμε στον εφοδιασμό υγειονομικού υλικού,
0: ναι,
1: όπου πρέπει να είναι μια ζωντανή μικρή υγειονομική μονάδα για το χωριό,
0: mm-hmm,
1: για πάνε ενδεχόμενο. Από είδη όπως γάζες, γάντια και άλλα διάφορα,
0: ναι,
1: πιεσόμετρα.
0: Με τη συνδρομή του στρατού λέτε αυτά?
1: Όχι. Δικιά μου πρωτοβουλία,
0: ναι.
1: Όπου σκοπός μας είναι, αν μας φτάνουν τα οικονομικά μας, να αγοράσουμε και έναν απεινιδωτή.
0: Ειδικά,
1: μακάρι, αν υπάρχει κάποιος καλοθελητής, κάποιος φιλότιμος άνθρωπος,
0: ένας απεινιδωτής θα χρειαζόταν
1: μετά το γεγονός στο 7ο αντάμωμα, μετά το συμβάν στο 7ο αντάμωμα Λαγιωτών, όπου ο φίλος μας ο Θανάσης έφυγε πάνω στο χορό, λεβέντικα.
0: Πόσο δύσκολη στιγμή αυτή, πάνω στο γλέντι.
1: Εκεί θέλω να φτάσω ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας να στελεχώσει, να εφοδιάσει τα αγροτικά ιατρία. Δεν είναι μόνον για δύο φορές το μήνα να γράφουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες φάρμακα.
0: Mm-hmm. Εκεί καταλήξαμε.
1: Εκεί πρέπει να δώσουμε βάση ότι έχουμε κέντρο υγείας, μάλιστα η Οριστιάδα, ο Δήμος Οριστιάδος 2, σωστά?
0: Ναι, με τα δίκαια,
1: με
0: και,
1: τα δίκαια και, το,
0: ναι.
1: Και, το, και το και της Οριστιάδος. Και ο Δήμος Δημοτήχου, το νοσοκομείο. Mm-hmm.
0: Έχουμε και στον Κυπρίνο.
1: Και στον Κυπρίνο.
0: Μάλιστα. Όχι κέντρο υγείας, αλλά είναι περιφερειακό ιατρείο.
1: Αν βοηθήσουμε λίγο τα αγροτικά ιατρεία και δώσουμε και αρμοδιότητες στους τοπικούς προέδρους και στους συμβούλους, mm-hmm. πιστεύω ότι θα έχουμε κάποια βελτίωση.
0: Ο Λαγός τώρα υγειονομικά πώς καλύπτεται?
1: Από τα αστικά κέντρα. Στην Οριστιάδα και του Δημότυχου.
0: Πρέπει να πάει στο νοσοκομείο του Δημοτήχου κανείς. Για κάποια έκτακτη περίπτωση
1: και περιμένουμε να έχουμε
0: ασθενοφόρο.
1: Εντάξει, ένα ασθενοφόρο κάνει κοντά στα 20 με 30 και 40 λεπτά. Ναι. Δεν κατηγορώ τους ανθρώπους. Mm-hmm. Οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ έχουν καθημερινά πολλά περιστατικά.
0: Καλά, ναι. Δεν κατηγορούμε ποτέ τους εργαζόμενους σε αυτές τις δομές.
1: Και ειδικά τους ανθρώπους που ασχολούνται με την υγεία.
0: Για το Λαγό στέλνει φίλος ακροατής παρέμβαση. Ωραία συζήτηση για τα τοπικά χωριά. Ο στρατός όμως θα μπορούσε να κάνει σώα στο Λαγό και ο Δήμος να έχει αστική συγκοινωνία για να μένει ο κόσμος στο χωριό μόνιμα, λέει ένας φίλος ακροατής.
1: Θέλω να ευχαριστήσω αυτόν τον ακροατή.
0: Ο κύριος Νίκος, τώρα το επώνυμο δεν ξέρω αν πρέπει να το πω.
1: Όπου το 1993 είχε δρομολογηθεί mm-hmm. και οριοθετηθεί οικόπεδο για σώα.
0: Ναι.
1: Και το 1994 κόπηκε.
0: Γιατί? Και ποιος?
1: Μάλλον μπορεί επειδή άλλαξε η κυβέρνηση. Τότε άλλαξαν κάποια πράγματα. Δόθηκαν τα κονδύλια στους Δήμους.
0: Και έτσι ο Λαγός είναι απλά ένα πέρασμα. Ούτε
1: ο
0: Λαγός, κανείς
1: κύριε
0: Πατούνα,
1: θα ήταν μια μικρή κομμόπολη.
0: Θα μπορούσε.
1: Με οικογένειες, με σχολεία, ναι. με φαρμακεία, με καταστήματα εστίασης και θα ήταν ένα καλύτερο χωριό. Όχι ότι δεν είναι καλό χωριό, ο πανέμορφο χωριό είναι το χωριό μου, αλλά θα ήταν λίγο καλύτερα και δεν θα έφευγε ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Όλα τα χωριά του Εύρου έχουν την ανάγκη, εμείς που ασχολούμαστε με τους πολιτιστικούς συλλόγους και ειδικά οι άνθρωποι που ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση, να μην τους γυρνάνε την πλάτη. Ναι. Και να τους λένε την αλήθεια.
0: Όταν εμπλακήκατε στο σύλλογο, γιατί αναλάβατε σχετικά πρόσφατα, πότε μπήκατε πρόεδρος?
1: Πριν από ένα χρόνο.
0: Ένα
1: σχεδόν.
0: Χρόνο. Είχατε πολλές ιδέες, βρίσκεται πρόσφορο έδαφος, θεωρείτε ότι μπορείτε να τις αναπτύξετε, υπάρχει συνεργασία?
1: Πώς είναι τώρα? Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τις γυναίκες του συλλόγου, όπου σε κάθε δράση μου, ειδικά πολιτιστική, είναι δίπλα μου. Τώρα σε άλλα θέματα, π.χ. συντηρήσαμε το κτίριο μέσα έξω, το βάψαμε, κάναμε όμορφα πράγματα και σε άλλες δράσεις όπως για το αγροτικό ιατρείο ή για το δάσος, εκεί πέρα είμαι μόνος μου, δεν με πειράζει αυτό. Προσωπικά έχω και τη δύναμη και το μεράκι να ασχοληθώ. Δεν μ' αρέσουν οι κακοπροαίρετοι άνθρωποι. Δεν μ' αρέσουν οι άνθρωποι που είναι μέσα στη μιζέρια. Και ειδικότερα όταν είναι άνθρωποι που είναι και νέοι. Είναι πολύ σημαντικό οι νέοι, εμείς οι νέοι.
0: Από πού προέρχονται αυτοί οι άνθρωποι? Απλοί πολίτες, κάτοικοι
1: απλοί πολίτες,
0: ή
1: απλοί
0: θεσμικοί
1: πολίτες,
0: και αιρετοί?
1: Απλοί
0: και
1: πολίτες.
0: Α, ωραία,
1: απλοί
0: δεν έχουν θέση στα
1: πολίτες
0: κοινά.
1: Που δυστυχώς η κακή νοοτροπία.
0: Εντάξει, αυτό είναι θέμα του χαρακτήρα του καθενός. Και
1: δεν αντιλέγω, αλλά εκεί θέλω
0: εγώ
1: να φτάσω.
0: Βρίσκεται εμπόδια, θεσμικά εμπόδια που μπορούν να σας απογοητεύουν.
1: Πρέπει εμείς οι νέοι να είμαστε αισιόδοξοι και να είμαστε ενεργοί.
0: Ωραία.
1: Η πολιτεία κάνει τη δουλειά της.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό μπορεί να προσφέρει. Όταν όμως.
0: Υποσυζήτηση τώρα αυτό. Μπορεί να προσφέρει περισσότερα.
1: Η φωνή των νέων ακούγεται, δεν μπορεί να συγγύσει ποτέ. Ούτε να αγνοηθεί.
0: Θέλω πριν κλείσουμε να μου πείτε αν θέλετε να ακούγεται η δική σας φωνή περισσότερο πλέον, η προσωπική φωνή του Γιώργου Σημεωνίδη, από έναν άλλο ρόλο.
1: Ακούγεται μέσω των τραγουδιών μου.
0: Μέσω των τραγουδιών ακούγεται. Μέσα από την Προεδρία στο Σύλλογο του Λαγού ακούγεται. Θέλετε ή έχετε φιλοδοξίες ή έχετε τη διάθεση να προσφέρετε και από
1: προσωπικά,
0: κάποιο άλλο μετερίζει. Έχετε.
1: Προσωπικά κύριε Πατούνα, εγώ δεν κυνηγώ αξιώματα.
0: Α.
1: Κυνηγάω να είμαι ενεργός, να προσφέρω και αν οι πολίτες κρίνουν ότι πρέπει να βρεθώ σε κάποιο αξίωμα, θα το κρίνουν οι ίδιοι.
0: Η απόλυτη πολιτική απάντηση είναι αυτή. Ενός ανθρώπου ο οποίος διεκδικεί ένα αξίωμα, να ξέρετε. Γιατί αυτό μας λένε συνήθως όταν τους ρωτάμε κάποιος αν θα είναι υποψήφιοι στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Αν οι πολίτες το θέλουν.
1: Θα ασχοληθώ με τα κοινά. Ασχολούμαι με τα κοινά. Αγαπώ την αυτοδιοίκηση.
0: Ναι.
1: Πρόσφατα τελείωσα και ένα επιμορφωτικό στην Πάντιο.
0: Ναι, ναι, το είδαμε.
1: Πάνω στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ωραία.
1: Και
0: από
1: για
0: εκεί μου δόθηκε το
1: έναυσμα
0: να ρωτήσω λοιπόν κύριε Σημεωνίδη, αφού μπήκατε σε διαδικασία να μετεκπαιδευτείτε και σε κάτι τέτοιο, λέω αναρωτήθηκα μήπως θέλετε να ενταχθείτε πιο δυναμικά πλέον στα κοινά.
1: Περιμένουμε πρώτα τις εθνικές εκλογές,
0: ναι.
1: Να έχουμε σταθερή κυβέρνηση, πολύ σημαντικό αυτό,
0: μάλιστα.
1: Να μην μείνει ούτε ένα λεπτό ακυβέρνητη η χώρα, ούτε μία μέρα και μετά όλα θα γίνουν.
0: Ναι.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει οι νέοι άνθρωποι της ηλικίας μου και λίγο πιο μεγάλοι να κινητοποιηθούν, να δραστηριοποιηθούν,
0: ναι.
1: Να είναι ενεργοί πολίτες.
0: Ωραία.
1: Να έχουν άποψη, ιδέες και πάνω απ' όλα η πολιτεία, η Δήμη να είναι δίπλα στους νέους ανθρώπους. Όταν οι νέοι έχουν ιδέες και οι μεγάλες ηλικίες θα ακολουθήσουν. Γιατί καμαρώνουν ότι ασχολούνται με τον τόπο τους και δεν είναι ξεχασμένοι.
0: Έτσι, με αυτή την καλή διάθεση να ασχοληθείτε με τον τόπο σας, να μην παραμένει ξεχασμένος ο τόπος και να προσφέρετε. Να σας ευχαριστήσω κύριε Σημεωνίδη για αυτή την παρουσία σας εδώ στην
1: εγώ
0: εκπομπή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι να τα ξαναπούμε. Θέλω να με συγχωρέσετε αν είχα λίγο τρακ. Γιατί είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο.
0: Είναι λογικό. Οπότε δεν τα συζητάμε καν.
1: Και
0: σημασία έχει η ουσία του λόγου σας και όχι ο τρόπος που μπορεί να επικοινωνήθηκαν κάποια πράγματα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ωραία. Σε αυτή την ουσία του λόγου σας, ευχόμαστε να πετύχετε τους στόχους σας και στο σύλλογο και στο χώρο και οτιδήποτε προσωπικό έχετε θέσει στο εξής. Να είστε καλά.
1: Σεμνά και ταπεινά θα προχωρήσουμε. Και αυτός.
0: Δώσαμε και το πολιτικό πλαίσιο της ιδεολογίας.
1: Για το μοναδικό λόγο που μπορεί να με σταματήσει κάποιος είναι μόνο για προβολική ταχύτητα. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.

0: Welcome to Greece.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Σκεντερλής, το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές, ανώτερης ποιότητας προϊόντα, με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
2: Ράδιο Εύρος.
3: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
4: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienne.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
4: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
6: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
3: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
7: Φυσικά ήρθε η ώρα να δούμε το μενού της ημέρας. Αφού το Χαγιάτη μας μαγείρεψε το σπιτικό μας το φαγάκι και σήμερα, να μην κάνουμε τις επιλογές μας από τα ωραία που μας μαγείρεψαν, από τα καλούδια που μας ετοίμασαν τα κορίτσια μας εκεί σήμερα. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό κάθε μέρα το Χαγιάτη, κυρίες και κύριοι, και σήμερα με ένα τηλεφώνημα στο τραπέζι μας. Το 25520 25 25 κάνουμε την παραγγελία μας. Παραδοσιακά τηγανιτά και φτεδάκια βλέπω σήμερα πάλι. Κάθε φορά που πάω να ξεκινήσω να. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, κολλάει το στόμα. Να τρέχουν τα σάλια σου, βλέπεις, κάνεις εικόνες, σου έρχονται οι μυρωδιές, σου έρχονται οι γεύσεις και μπλοκάρει το σύστημα όλο. Παραδοσιακά τηγανιτά και φτεδάκια. Κουσκούς παραδοσιακό, πενταλόφου, με φιλέτο μπούτι κοτόπουλο. Δηλαδή, χειροποίητο κουσκουσάκι θα φας. Με φιλέτο μπούτι κοτόπουλο. Παραδοσιακό όπως το μαγειρεύω στο πενταλόφου. Πού θα το βρεις αλλού αυτό? Το Χαγιάτι, στόχι στο τραπέζι σου. Τόσο εύκολα. Φιλετίνια κοτόπουλου με γλυκόξινη σάλτσα, ριζάκι και πιπεριές. Πένες με φιλετάκια κοτόπουλου, κρέμα γάλακτος και πιπεριές επίσης. Το κοτόπουλο και σε φιλέτο σχάρας αν το προτιμάτε. Το κοτόπουλο σε τι άλλο το έχουμε, σε σουπίτσα επίσης αν θέλετε, με αυγολέμονο θρεπτικότατη. Κοτόπουλο και σε σνίτσελ. Κοτόπουλο σε όλες του τις μορφές μαγειρεμένο, παρακαλώ, κάθε μέρα στο Χαγιάτι. Και όχι μόνο, βέβαια, θέλουμε και παπουτσάκια μελιτζάνας με κιμά και μπεσαμέλ. Τα έχουμε. Μουσακά, κανελόνια, παστίτσιο. Μπιφτέκια γεμιστά, είτε με τυρί και κρέμα ματσαρέλα και γκούντα, είτε με φέτα και ντομάτα. Δύο ειδών γεμίσεις στα μπιφτέκια, τα ζουμερά, τα φρεσκοζυμωμένα, τα γεμιστά. Παρακαλώ, κάθε μέρα στο Χαγιάτι αυτά. Και λαχανιά ευρύτικη έχει με μοσχαράκι και γεμιστά. είτε τα ορφανά τα λεγόμενα μόνο μεριζάκι, Παρασκευή γάρ σήμερα, κάποιοι μπορούν να τηρούν το έθιμο της νηστείας, είτε και με κοιμά τα πιο αμαρτωλά. Τα γεμιστά, ντομάτες και πιπεριές. Και γιουβαρλάκια με αυγολέμονο σουπίτσα ωραιότατα. Και σπανακόριζο και η φασολάδα, η παραδοσιακή της Παρασκευής, είναι εκεί στο Χαγιάτη σήμερα με το καροτάκι της, το σελινάκι της, τα πάντα της. Και με μια καυτερή πιπεριά, μια τσούσκα δίπλα, ό,τι καλύτερο. Καλά, δεν θα τα πω όλα. Και αρακάλα, δερό και χοιρινή τηγανιά με κόκκινη σάλτσα και πολλές οι προτάσεις πάντα στο Χαγιάτη. Με ένα τηλεφώνημα τα έχουμε στο χώρο μας, στο τραπέζι μας. 2552022525. Είπαμε εκεί, Κωνσταντινούπολης 179, στην κουζίνα του σπιτιού μας. Στο Χαγιάτη. Πού αλλού. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε όμως και σε άλλα. Είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα. Ευτυχώς δεν κατέληξε σε δυστύχημα. Πριν από λίγη ώρα, την ώρα που κάναμε τη συνέντευξή μας με τον Γιώργο Σημεωνίδη, παρακολουθούσα και αυτά τα μηνύματα που μου στέλνατε για το συγκεκριμένο, αλλά και με το ρεπορτάζ που το ανέλαβε η Σταυλά και Λανταράκη, να δει τι ακριβώς γίνεται από την Κομωτινή, από τα κεντρικά. Προσπαθώντας να βρούμε πληροφορίες, δεν μας είπανε κάτι συγκεκριμένο. Ξανακαλέστε, λέει, αργότερα. Δεν ξέραν καν ούτε αυτοί. Εμείς το μαθαίναμε. Οι αρμόδιοι δεν το ξέρανε. Έγινε το τροχαίο πριν από λίγη ώρα εκεί στον βόρειο κόμβο του Σουφλίου. Ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές, λοιπόν, λέει το ρεπορτάζ μας. Ο ρεστιαδίτης, ο οδηγός του οχήματος, στο τροχαίο καταστράφηκε το αυτοκίνητό του. Ευτυχώς ο άνθρωπος δεν χτύπησε σοβαρά, όπως φαίνεται, ο ίδιος. Τώρα, πόσα άλλα οχήματα ενεπλάκησαν, πόσοι ήταν οι επιβάτες, τι ακριβώς συνέβη, θα τα μάθουμε στην πορεία. Προς το παρόν, αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Το καλό της δυσάρεστης είδησης, από τη μία, είναι ότι ήταν τυχεροί μέσα στην τύχη τους, μέσα στην ατυχία τους, τυχεροί οι άνθρωποι. Τουλάχιστον με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός τραυματισμός, μόνο πολύ σοβαρές υλικές ζημιές. Πάλι καλά. Στο Σουφλί, στον Βόρειο Κόμβο, καταλαβαίνετε. Αν πάει να βγει κάποιος από εκεί, δεν ξέρω και πώς έγιναν, ποιες είναι οι συνθήκες, αλλά συνήθως έτσι συμβαίνει εκεί. Ισόπεδος κόμβος σε αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας. Δεν είναι δύσκολο να συμβεί το κακό.

Τώρα μας έρχεται μια ενημέρωση, φίλες και φίλοι, για να σας ενημερώσουμε και εμείς με τη σειρά μας εσάς ότι από το βράδυ σήμερα μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι δεν θα μπορείτε να κάνετε κάποιες εφαρμογές, να τις χρησιμοποιείτε κάποιες ψηφιακές κινήσεις λόγω αναβάθμισης εργασιών των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κυρίως συγκεκριμένες εφαρμογές δεν θα λειτουργούν, που έχουν να κάνουν και με την εξυπηρέτηση πολιτών από τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, τα ΚΕΠ, όπως το Μη ΔΑΤΕ, ξέρουν όσοι το χρησιμοποιούν τι είναι, το ΕΜΕΠ επίσης, το My Photo για παράδειγμα επίσης, όπως φωτογραφίες που χρησιμοποιούμε για τις ταυτότητες, πρόκειται να βγάλουμε να έχουμε ραντεβού. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο από το βράδυ δεν θα λειτουργεί το σύστημα. Η εφαρμογή έκδοσης παραβόλων μέσω ΚΕΠ επίσης και η εφαρμογή πλήρωσης θέσεων ΚΕΠ. Αν πηγαίνετε στο ΚΕΠ και ζητάτε παράβολα ή κάτι άλλο που να έχει σχέση με αυτές τις υπηρεσίες, δεν θα μπορέσουν να σας εξυπηρετήσουν. Η μη διαθεσιμότητα, λέει η ανακοίνωση, θα ισχύει από σήμερα ώρα 10 το βράδυ μέχρι την Κυριακή ώρα 2 μετά το μεσημέρι. Στη συγκεκριμένη περίοδο μη διαθεσιμότητας, κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών και τον προγραμματισμό των εργασιών, θα πρέπει να μεριμνήσουν όσοι έχουν κάτι προγραμματισμένο να το κάνουν από Δευτέρα πια.

Τώρα το πρόγραμμα στο Σινέ Διόνυσος έχει ήδη ξεκινήσει από χτες, φίλες και φίλοι. Τέλος η αναμονή, η νέα συνεπερίοδος του Σινέ Διόνυσος για τους κινηματογραφόφιλους έχει ξεκινήσει με ένα ταξίδι που κράτησε χρόνια, μια επιστροφή που δεν είναι καθόλου εύκολη και μια οδύσσια αυτή του Κρίστοφερ Νόλαν που πολύ συζητήθηκε και πολύ συζητιέται και ήρθε και στη μεγάλη οθόνη του Σινέ Διόνυσος και να τη δείτε παρακαλώ. Είναι ένα επικό ταξίδι βασισμένο στην ιστορία του Οδυσσέα, εκεί που η μυθολογία, η περιπέτεια και η ανθρώπινη αντοχή συναντούν το σινεμά του Κρίστοφερ Νόλαν. Εξαιρετική ταινία τώρα, προσωπική άποψη, αλλά είναι ένα έπος. Δεν χάνεται αυτό. Τουλάχιστον να έχουμε γνώμη, εφόσον αποκτήσουμε γνώση, εφόσον το γνωρίσουμε, το δούμε το έργο, να μπορούμε να έχουμε και άποψη μετά να το συζητήσουμε. Αλλιώς όλα τα άλλα να είχαμε να λέγαμε. Η Οδύσσεια λοιπόν του Νόλαν στη μεγάλη οθόνη του Σινέ Διόνυσος από χτες και σήμερα και αύριο και μεθαύριο στις 9 το βράδυ. Και το απόγευμα σήμερα ξεκινάει και η σεζόν για τους μικρούς μας σινεφίλ. Τα παιδιά που μπορούν να παρακολουθούν κινηματογραφικές ταινίες πρώτης προβολής και να χαίρονται με τους ήρωές τους, τους αγαπημένους, οι οποίοι μιλούν και στα ελληνικά. Είναι μεταγλωτισμένο το σημερινό παιδικό, όπως και όλα τα παιδικά, άλλωστε, για να μπορούν να τα παρακολουθούν όλες οι ηλικίες παιδιών. Σήμερα Minions και τέρατα. Οι Minions μπλέκουν ξανά και αυτή τη φορά τα πράγματα γίνονται τερατώδη. Οι αγαπημένοι μας Minions επιστρέφουν σε μια ολοκένουργια περιπέτεια από τα κινηματογραφικά πλατό του Hollywood μέχρι τέρατα που ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Ο James, ο Henry και η παρέα τους είναι έτοιμοι να προκαλέσουν το απόλυτο χάος. Μια ταινία που ξέρω ότι τη βλέπουν μικροί και μεγάλοι, την περιμένουν και μεγαλύτερες ηλικίες. Σήμερα λοιπόν, 6.30 το απόγευμα. Η πρεμιέρα, αύριο επίσης και μεθαύριο στις 6.30, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, παιδικές προβολές, Minions και τέρατα, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Και το βράδυ στις 9, επαναλαμβάνω, η Οδύσσεια του Νόλαν. Αλλά η Οδύσσεια του Οδυσσέα, βασισμένη στο έπος του Ομήρου, αλλά του Νόλαν, με τη δική του ματιά, την καλλιτεχνική, τη σκηνοθετική. Βλέπεις και πολύ Ελλάδα μέσα, να ξέρετε, και ακούς και Ελλάδα σε κάποια σημεία. Αυτά με το Σινέ Διόνυσος και το νέο του πρόγραμμα. Στο gocinema.gr μπορείτε να προμηθεύεστε τα εισιτήρια, αν και για τα Minions βλέπω ότι έχουν εξαντληθεί, δεν ξέρω τι γίνεται με την Οδύσσεια. Τα ηλεκτρονικά εννοώ. Στο ταμείο, μία ώρα πριν ξεκινήσει κάθε ταινία, προπολούνται εισιτήρια εκείνη τη στιγμή. Τώρα πάμε και στον καιρό. Τον καλό μας τον καιρό, τον κακό μας τον καιρό. Τον καιρό όπως τον προβλέπει ο Χρυσόστομος Παρανός πάντως. Στο Ράδιο Εύρος κάθε Παρασκευή ο συνεργάτης μας, ο μετεωρολόγος του σταθμού μας, ο Χρυσόστομος Παρανός, μίλησε και σήμερα στην πρωινή περιπολία. Μας είπε τι θα έχουμε να περιμένουμε το Σαββατοκύριακο. Η Θράκη δεν περιμένει αξιόλογα φαινόμενα, μας είπε. Ο καιρός θα διατηρηθεί σε γενικές γραμμές καλός μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Αυτή είναι η γενική πρόβλεψη. Ειδικότερα τώρα στο radioeros.gr μπορείτε να διαβάσετε και να ακούσετε, όπως μας τα είπε ο ίδιος ο μετεωρολόγος μας. Έγκριτος, έγκυρος. Βεβαίως και εμπιστευόμαστε Χρυσόστομο Παρανό, πάντα εύστοχο στις προβλέψεις του. Το έχουμε διαπιστώσει τόσο καιρό πια που συνεργαζόμαστε, αλλά και τον ακούμε και από τα δελτία ειδήσεων στην ΕΡΤ και στην ΕΡΤ 3 πιο συγκεκριμένα. Για σήμερα Παρασκευή μας είπε πως αναμένονται νεφώσεις στον ουρανό, εντάξει τις βλέπουμε κατά διαστήματα, θα απυκνώσουν όμως ώστε να έχουμε και κάποιες σημαντικές βροχές. Όπως μας ενημέρωσε ο Χρυσόστομος ο Παρανός, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 22 βαθμούς στα παραθαλάσσια, οι άνεμοι μέχρι και 7 μποφόρ, παρόμοιο σκηνικό και για αύριο Σάββατο. Ο υδράργυρος θα κινηθεί στους 21 βαθμούς το μεσημέρι, μέχρι εκεί θα φτάσει το πολύ. Στις παραθαλάσσιες, μέγιστες θερμοκρασίες, ένα βαθμό παραπάνω, μέχρι και 22 για αύριο στην Αλεξανδρούπολη. Οι ελάχιστες 12 με 13 αύριο. Την Κυριακή έχουμε ιδανικές συνθήκες για εξωτερικές δραστηριότητες, μας είπε ο Χρυσόστομος Παρανός, αφού θα έχουμε μια βελτίωση, σημαντική βελτίωση του καιρού. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο μας, θα έχουμε μια πολύ καλή μέρα την Κυριακή για βόλτες και εξωτερικές εργασίες, με λίγες νεφώσεις, τους ανέμους να υποχωρούν χωρίς να ξεπερνούν τα 5 μποφόρ από βορειοανατολικές διευθύνσεις. Τώρα η ηλιοφάνεια και εξασθένιση των ανέμων θα έχουμε από την αρχή της εβδομάδας, από τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη. Οι μέρες αναμένεται να κυλήσουν με ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα εξασθενούν σταδιακά. Θερμοκρασία πάλι καλή για την εποχή. Έχουμε φτάσει ήδη την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρου στους 24 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, μια χαρά θερμοκρασία. Και έτσι θα πάει και τη Δευτέρα και την Τρίτη, 23 με 24 βαθμούς το μεσημέρι. Η θερμοκρασία με μια μικρή άνοδο σε σχέση με σήμερα και αύριο, δηλαδή για την αρχή μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Και χωρίς αξιόλογες βροχές, επίσης, μας είπε ο Χρυσόστομος ο Παρανός. Ενδέχεται, αναφέρει, να εμφανιστεί ένα σύστημα στην κεντρική Μεσόγειο μετά τις 8-9 Οκτωβρίου, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει βροχές κυρίως στα δυτικά. Ωστόσο, όπως σημείωσε, δεν είναι ακόμα σαφές αν το σύστημα θα κινηθεί και προς την Ελλάδα ή θα παραμείνει στην περιοχή της Ιταλίας. Οπότε δεν περιμένουμε κάτι σημαντικό μέχρι 8-9 Οκτωβρίου τουλάχιστον. Και περισσότερη ψύχρα τη νύχτα. Αυτό πια εντάξει, το ξέρουμε.
το χρειαζόμαστε το κουβερτάκι, το παπλωματάκι, την πιτζαμούλα το βράδυ πια. Παρά το γεγονός πως το καλοκαίρι έχει πλέον τελειώσει ημερολογιακά, οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της μέρας παραμένουν σχετικά ήπιες, όμως η βασική αλλαγή από τη Δευτέρα και μετά θα αφορά τις νυχτερινές θερμοκρασίες. Η εξασθένιση των ανέμων θα επιτρέψει τις ελάχιστες θερμοκρασίες να υποχωρήσουν περισσότερο. Να έχουμε περισσότερη ψύχρα λοιπόν από Δευτέρα το βράδυ. Αναλυτικότατα όλα στο radioevros.gr και στο κανάλι μας στο YouTube. Να θυμίσω το κανάλι μας στο YouTube. Εκεί κάντε subscribe αν δεν το έχετε κάνει ακόμα. Δεν πατήσατε ακόμα το καμπανάκι δίπλα στο όνομα Radio Evros στο YouTube. Να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει ένα νέο βίντεο, μια νέα συνέντευξη, ένα νέο ρεπορτάζ με εικόνα από τις κάμερες του Radio Evros. Το βλέπετε και στο κανάλι μας.

0: Λοιπόν, δύο λεπτάκια πριν τη μία φτάσαμε, φίλες και φίλοι. Φτάσαμε στο φινάλε. Πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Να σας αποχαιρετήσουμε για αυτήν την εβδομάδα, γιατί Παρασκευή σήμερα και το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού είναι για τη Δευτέρα πλέον στις 10. Μεσολαβεί το Σαββατοκύριακο. Εμείς εδώ καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 1. Με το Ευροσκόπιο και με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Στις 2 έρχεται η Σταυρούλα Γιαλανταράκη με τα νέα της ημέρας, το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, όπως και στις 5.30 το απόγευμα. Κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8, ειδήσεις σε τίτλους στο πρόγραμμά μας. Και βεβαίως δεν σταματάμε ποτέ στο radioevros.gr. 24 ώρες το 24ωρο κάθε μέρα και το Σαββατοκύριακο, ειδήσεις είναι εκεί. Ραδιοφωνικά ξανανταμώνουμε τη Δευτέρα στις 10, αφού προηγηθεί όπως κάθε πρωί, πρωινή περιπολία, 7 με 10. Να θυμίσω, Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης. Να ευχαριστήσουμε και σήμερα τους καλούς μας φίλους, το λαχταριστό Χαγιάτη για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο 2552-02-2525. Τα κουφώματα Καραφιλίδης και με όλες τις νέες τεχνολογίες, τα νέα συστήματα κουφωμάτων άρχονται στην περιοχή για κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες και υψηλή αισθητική από τον Καραφιλίδη πάντα. Καραφιλίδης.gr για περισσότερα. Την εταιρεία μεταφορών μετακομίσεων Οδημοτίκαλης που έχει τις λύσεις εδώ και μισό αιώνα μεταφέρει τα πάντα παντού. Από το 1976 ο Οδημοτίκαλης, πάντα με συνέπεια, πάντα με ασφάλεια. Το κατάστημα Κεραμιτσής για ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί. Κεραμιτσής.gr και Κεραμιτσής Bike στα social media. Το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο, δύο χώροι για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες αισθητικής και φροντίδας στα άκρα. Top Charm. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης και για εκλεκτά ντόπια κρέατα ξέρουμε που θα πάμε. Και κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του και χωριάτικα λουκάνικα παντός τύπου. Όλα στον Κώστα Αποστολίδη στο παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και τηλεφωνικά διανομές κατοίκων κάνει ο Κώστας Αποστολίδης στο 2552-025-432. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους κάθε στιγμή της ημέρας δίπλα μας. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης, μελέτη ύπνου να θυμίσω που μας αλλάζει τη ζωή, ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία και προϊόντα άνοιας, προϊόντα περιποίησης ασθενών για κάθε περίπτωση από τα Ορθοπαιδικά Δοβρίδης σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο. Και το ιστορικό ξενοδοχείο της Νέας Ορεστιάδας, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη, είναι στην παρέα μας. Είναι στη ζωή μας πάνω από 100 χρόνια, 103 ως νέα στη Νέα Ορεστιάδα και παλαιότερα από το Κάρακατς, αφού ήρθε μαζί με τους πρώτους κατοίκους στην περιοχή και συνεχίζει την παράδοση, τη φιλοξενία και για ημερήσια διαμονή, αλλά και για πολυήμερη και για μηνιαία διαμονή, με το μήνα δηλαδή, για φοιτητές, για εκπαιδευτικούς, για στρατιωτικούς. Και ανοιχτά 24 ώρες 24ωρο για την ασφάλεια όλων, χωρίς κωδικούς και κλειδωμένες πόρτες και τέτοια τα γνωστά. Το ξενοδοχείο Βιέννη συνεχίζει την παράδοση. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε κυρίες και κύριοι, με την ευχή να πάνε όλα καλύτερα. Υγεία και χαρά ευχόμαστε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienne.gr. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
4: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
1: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
5: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
10: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
11: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
12: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
10: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις, δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
14: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβιλεγράδι σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, 6 κεντρική πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
15: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
8: Ράδιο Εύρου.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

92,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα 2 δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Την ολοκλήρωση 13 σημαντικών έργων αναβάθμισης λιμενικών υποδομών συνολικού προϋπολογισμού 78,4 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Τα έργα που αφορούν, όπως τονίζεται, νησιωτικές και υπηρετικές περιοχές της χώρας ενισχύουν την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα, την προσβασιμότητα και την ανθεκτικότητα των λιμένων και εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου για τον εξυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών και τη βελτίωση της συνδεσιμότητας των νησιών και των παράκτιων περιοχών. Οι παρεμβάσεις χρηματοδοτήθηκαν κατά κύριο λόγο από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, ενώ σε σειρά έργων αξιοποιήθηκαν συμπληρωματική εθνική περιφερειακή, ίδια και λοιποί αναπτυξιακοί πόροι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκβαθύνσεις και αποκατάσταση λειτουργικών βαθών, επισκευές μόλων και κρυπηδωμάτων, κατασκευή νέων αποβαθρών και ραμπών, ενίσχυση υποδομών πρόσδεσης και ασφάλειας, έργα προστασίας ακτογραμμών, οδικές σύνδεσης λιμένων και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις χερσαίες λιμενικές ζώνες. Όπως τονίζει το Υπουργείο, ιδιαίτερη σημασία είναι το έργο στην Αλεξανδρούπολη, όπως επίσης και στην Ιεραμονή με γης της Λαύρας, στη Στυλίδα και το Βόλο, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 59,3 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία, όπως τονίζεται, ενισχύουν την αυσιπλοεία, την εμπορική λειτουργία, τη συνδεσιμότητα και την ανθεκτικότητα κρίσιμων λιμενικών υποδομών. Το Υπουργείο τονίζει ότι στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιήθηκαν εργασίες εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης και του Διάβλου, καθώς και οδική σύνδεση του λιμένου με τη νέα περιφερειακή οδό. Η ανακοίνωση του Υπουργείου κλείνει τονίζοντας ότι το Υπουργείο συνεχίζει ένα σχεδιασμό που πάντα έχει επίκεντρο την ασφάλεια και την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών με πόρους από το ΕΣΠΑ 2127 και το νέο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης 2630 του Υπουργείου. Την ανάγκη άμεσου και ουσιαστικού ελέγχου των αθλητικών εγκαταστάσεων με αφορμή τον τραγικό θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή στη Θάσο, υπογραμμίζουν με κοινό δελτίο τύπου οι νομαρχιακές επιτροπές του ΠΑΣΟΚ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι νομαρχιακές επιτροπές θέτουν στο επίκεντρο τα ζητήματα ασφαλείας των αθλητικών χώρων, τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και την τήρηση των προβλεπόμενων προδιαγραφών ασφαλείας. Παράλληλα, επισημαίνουν την ανάγκη ύπαρξης οργανωμένου σχεδίου πρόληψης και αποτελεσματικού πρωτοκόλου άμεσης αντιμετώπισης περιστατικών, υπογραμμίζοντας ότι οι κίνδυνοι στους αθλητικούς χώρους θα πρέπει να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται πριν οδηγήσουν σε νέα τραγωδία. Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στην ανάγκη ενός εθνικού σχεδίου ασφάλειας αθλητικών υποδομών, ενώ το ΠΑΣΟΚ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τονίζει ότι η προστασία των παιδιών και η διασφάλιση της σωματικής τους ακυρεότητας πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα σε κάθε αθλητική εγκατάσταση. Την απάντηση που έλαβε μέσω της Βουλής από τον παραχωρησιούχο και την κυβέρνηση για τα διόδια του Ιάσμου, όπου παρατηρούνται εικόνες παράλυσης και χάος όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, γνωστοποίησε ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Όπως τονίζει στην ανακοίνωση που εξέδωσε, την 1η Σεπτεμβρίου κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, στην οποία υπογράμμιζε τις συνθήκες ντροπής και τις εικόνες παράλυσης και χάους με τις τεράστιες ουρές που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και τους μεγάλους κινδύνους με τους οποίους έρχονται αντιμέτωποι στα διόδια του Ιάσμου, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, ζητώντας να ληφθούν άμεσα μέτρα. Υπενθύμιζα, τονίζει ο βουλευτής, μάλιστα το πολύ νεκρό τροχαίο δυστύχημα που είχαμε τον Αύγουστο του 2025 στα διόδια του Ιάσμου, ακριβώς σε αυτές τις ουρές που αποτελούν καθημερινό φαινόμενο στην Εγνατία Οδό, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και στήχησε τη ζωή σε τρεις συνανθρώπους μας. Ρωτούσα επιπλέον, πέραν της λήψης άμεσων μέτρων, αν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η κατάργηση ή αντικατάσταση των μετοπικών σταθμών διοδίου στην Εγνατία Οδό, ακριβώς για να αποφεύγονται οι κίνδυνοι πρόκληση σοβαρού ατυχήματος, αλλά και οι πολλήωρες ταλαιπωρίες για τους οδηγούς, συμβεβαίως της δεδομένης σοβαρής επιβάρησης που φέρνουν για την τσέπη των πολιτών τα διόδια. Δυστυχώς, τονίζει ο βουλευτής, για μία ακόμα φορά η απάντηση που λάβαμε είναι στην κυριολεξία, αλλά λόγια να αγαπιόμαστε από μεριάς κυβέρνησης και παραχωρησίουχου εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν λύνουν το πρόβλημα με τις τεράστιες ουρές, ούτε και απομακρύνουν τον κίνδυνο να ξαναζήσουμε κάποιο ατύχημα ή δυστύχημα στο σημείο. Αυτολεξής στην απάντηση αναφέρεται πως ο μετοπικός σταθμός διοδίων Ιάσμου υπό φυσιολογικές κυκλοφοριακές συνθήκες λειτουργεί με τρεις διαθέσιμες λωρίδες εξυπηρέτησης. Σε χρονικά διαστήματα ιδιαιτέρως αυξημένης κυκλοφορίας τίθεται σε λειτουργία μία επιπλέον λωρίδα αμφίδρομη, με αποτέλεσμα ο σταθμός να λειτουργεί συνολικά με τέσσερις λωρίδες. Παρά την ενίσχυση του σταθμού, η ταυτόχρονη προσέλευση μεγάλου αριθμού οχημάτων προκαλεί προσωρινή κυκλοφοριακή συμφόρηση και αυξημένο χρόνο αναμονής, ο οποίος δεν οφείλεται σε πλημελή λειτουργία του σταθμού, ούτε σε δυσλειτουργία αυτού ή σε παράληψη εφαρμογής προβλεπόμενων διαδικασιών διαχείρισης της αυξημένης κυκλοφορίας. Ο βουλευτής τονίζει ότι το μοναδικό συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει κάποιος από αυτή την απάντηση είναι πως μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Κανένα επί της ουσίας μέτρο για την ασφάλεια των οδηγών, κανένα μέτρο πρόληψης, κανένα μέτρο διευκόλυνσης για να αποφευθούν οι εκ νέου τεράστιες ουρές και η πολύωρη ταλαιπωρία δεν λαμβάνει η χώρα. Είναι απλά θέμα χρόνου να ξαναζήσουμε τις ίδιες εικόνες χάους. Ενώ καταλήγει στο δελτίο τύπου πως η κυβέρνηση και στα διόδια του Ιάσμου συνεχίζει πιστή στο γνωστό της δόγμα, πάμε και όπου βγει. Για την τυχόν δε αντικατάσταση ή κατάργηση των μετοπικών σταθμών διόδιων που ρωτούσα στη Βουλή, για την αποφυγή όλων των κινδύνων που ανέφερα παραπάνω, ούτε λόγος, καταλήγει η ανακοίνωση του βουλευτή. Νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι στρατιωτικοί που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης, Γιάννης Δελής, Θανάσης Παφίλης και Λεωνίδας Σολτίδης. Με ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θέτουν στο επίκεντρο τη χορήγηση του επιδόματος απομακρυσμένων παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών κατηγορίας Α στο στρατιωτικό προσωπικό, αλλά και το ζήτημα της καθημερινής μετακίνησης των στρατιωτικών από τις Σέρες προς το Σιδηρόκαστρο. Στην παρέμβαση γίνεται αναφορά στη διεκδίκηση των ενώσεων στρατιωτικών από παραμεθόριες περιοχές, καθώς και σε προηγούμενες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις του ΚΚΕ για το ίδιο ζήτημα. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε το θέμα στο radioevros.gr. Βελτιωμένος αναμένεται να είναι ο καιρός στον Εύρο τις επόμενες ημέρες, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί από την Κυριακή και τους ανέμους να εξασθενούν σταδιακά, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου και συνεργάτη του Ραδιο Εύρος Χρυσοστόμου Παρανού. Μιλώντας σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία, ο κ. Παρανός σημείωσε ότι στη Θράκη δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα, ενώ ο καιρός θα διατηρηθεί σε γενικές γραμμές καλός έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.
9: Περιμένουμε γενικά τις επόμενες ημέρες πολύ καλό καιρό. Συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο. Σήμερα έχουμε κάποια σύννεφα στον ουρανό. Δεν αποκλείεται εκεί προς το μεσημέρι να πυκνώσουν περισσότερο και να δώσουν κάποια πολύ ασθενή φαινόμενα εδώ και εκεί, ψυχάλη δηλαδή στην ουσία. Η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς, οριστικά δημότυχο στους 22 στα παραθαλάσσια. Παραμένουν οι βορειοανατολικοί άνεμοι που θα αγγίζουν και τα 7 μποφόρ τοπικά. Το Σάββατο θα έχουμε λίγες παροδικές νεφώσεις. Παραμένει ανεμόδης ο καιρός, δηλαδή σε παρόμοιο μοτίβο, και παρόμοια σχέση θερμοκρασία στους 21 το μεσημέρι, 22 στα παραθαλάσσια και οι ελάχιστες τιμές εκεί στους 12 με 13 βαθμούς αντίστοιχα. Ήλιος την Κυριακή, πολύ καλή μέρα και για βόλτες και για εξωτερικές εργασίες, λίγα σύννεφα στον ουρανό, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ, βορειοανατολική, και θερμοκρασίες στους 23 βαθμούς, το μεσημέρι στους 11 τα υπηρετικά την νύχτα, στους 15 στα παραθαλάσσια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα έχουμε ηλιοφάνεια, αλλά και την Τετάρτη, δηλαδή, βλέπετε, δεν αλλάζει ο καιρός μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Οι άνεμοι εξασθενούν περαιτέρω, δηλαδή θα έχουμε το πολύ μέχρι 5 μποφόρ τη Δευτέρα, μέχρι 4 την Τρίτη και μέχρι 3 την Τετάρτη. Με θερμοκρασίες στους 23-24 βαθμούς, δηλαδή θα τσιμπήσει λιγάκι λόγω και της εξασθένησης των ανέμων. Ωστόσο, θα πέσουν οι ελάχιστες θερμοκρασίες κάτω από τους 10 βαθμούς. Θα είμαστε δηλαδή γύρω στους 7 με 8 βαθμούς ορεστιάδα δημότυχο. Και λίγο πάνω από τους 10 στα παραθαλάσσια τμήματα, εκεί 12 με 13 βαθμοί. Για ό,τι αφορά τη συνέχεια, δεν φαίνεται να έχουμε βροχές. Ίσως να έχουμε κάποιο σύστημα μετά τις 8-9 του μήνα στην κεντρική Μεσόγειο που θα δώσει κάποιες βροχές στα δυτικά αυτή τη φορά. Αλλά θα δούμε αν θα έρθει αυτό τελικά προς την Ελλάδα ή αν θα μείνει προς την Ιταλία. Στο μακροπρόθεσμο, πάντως, στη μακροπρόθεσμη πρόγνωση, δεν φαίνεται να έχουμε βροχές στη Θράκη. Και θερμοκρασίες θα πάμε πάνω κάτω έτσι, στα ίδια επίπεδα.
8: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δίνει και τον Οκτώβριο έμφαση στην οδική ασφάλεια, αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε όλη την περιφέρεια. Επίκεντρο τα παιδιά και τους νέους, αλλά και με δράσεις που απευθύνονται σε ολόκληρη την κοινωνία, η πρωτοβουλία συνδέει την πρόληψη και την υπεύθυνη συμπεριφορά με την ανάγκη για ασφαλείς υποδομές και ένα ασφαλέστερο οδικό περιβάλλον. Η πρωτοβουλία, που τελεί υπό το συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποτελεί συνέχεια τη συστηματική προσπάθεια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που ξεκίνησε το 2024 με την ανακήρυξη του έτους οδικής ασφάλειας και συνεχίζεται με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και εύρος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση, κυκλοφοριακή αγωγή, προσομοιώσεις, πρώτες βοήθειες, ασφαλή χρήση ποδηλάτου και μέσων μεταφοράς, εκπαίδευση στη διαχείριση εκτάκτων περιστατικών, καθώς και δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Δείτε αναλυτικά όλες τις δράσεις οδικής ασφάλειας που ξεκινούν στις 5 Οκτωβρίου και αναπτύσσονται σταδιακά μέχρι το τέλος του μήνα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο radioevros.gr. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθησαν εχθές 1 Οκτωβρίου το απόγευμα σε περιοχές του Εύρου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός διακινητής που προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής, συνελήφθη ο ημεδαπός διακινητής διότι ως οδηγός για ταχύ αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην οδοχώρα 7 μη νόμιμους μετανάστες. Σημειώνεται ότι ο οδηγός διακινητής, ο οποίος στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήματα στάση των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα οδηγώντας επικίνδυνα. Ενώ τελικά το όχημα κινητοποιήθηκε έπειτα από πρόσκρουση σε προστατευτικές μπάρες της οδού και ο δράστης συνελήφθη. Στη δεύτερη περίπτωση, σε περιοχή της Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν τον αλλοδαπό διακινητή διότι τον εντόπισαν οδηγεί για ταχύ φορτηγό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 9 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης. Την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Σουφλίου και Φερών. Συνελήφθη την 1η Οκτωβρίου 2026 το πρωί στο Διδημότυχο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Διδημοτήχου ένας ημεδαπός, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης των ελληνικών δικαστικών αρχών για διακεκριμένη κλοπή πραγμάτων αρχαιολογικής ή ιστορικής σημασίας που βρίσκονται σε δημόσιο οίκημα ή άλλο δημόσιο τόπο, τελεσθήσα από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών από κοινού, από πρόσωπα που διαπράττουν κλοπές κατ' επάγγελμα. Ένα θυμικό δρόμενο από τον Εύρο και συγκεκριμένα από την Καβύλη του Δήμου Ορεστιάδας είναι ένα από τα 10 νέα στοιχεία που αποτελούν τις πιο πρόσφατες προσθήκες στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Πρόκειται για το κόνι της Καβύλης, το οποίο περιγράφεται επισήμως ως αγερμικό ανδρικό δρόμενο του 12ημέρου που τελείται στην κοινότητα της Καβύλης Εύρου. Το δρόμενο λαμβάνει χώρα στις 24 με 25 Δεκεμβρίου και πρόκειται για τα παραδοσιακά καλάντα της κοινότητας που ψάλλονται από τους νέους της Καβύλης με τη συνοδεία μουσικών οργάνων προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευετηρία και η καλή συντομή. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού, με την εγγραφή των 10 νέων στοιχείων εμπλουτίζεται το Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, το οποίο φτάνει πλέον τα 199 στοιχεία. Έχοντας σε σκοπό την καλλιτεχνική ενσωμάτωση καθώς και τη μουσική ποικιλομορφία και συνοχή και υπηρετώντας ένα έντονο παιδαγωγικό ενδιαφέρον, στην Αλεξανδρούπολη φτάνουν οι Strings Emotion ή έγχορδα εγκινήσει. Μια συναυλία από την Ελληνοαυστριακή Ακαδημία Εγχόρδων του Διεθνούς Μουσικού Πανεπιστημίου Μοζάρτεουμ του Σάλτσμπουργκ Αυστρίας στην Αλεξανδρούπολη με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Χρήστου Κανέτη, υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη στο Ραμάντα Πλάζα Θράκη την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και ώρα 9 το βράδυ. Η συναυλία έχει τίτλο Μότσαρτ και Σούμπερτ σε διάλογο με τον ύστερο ρομαντισμό και διοργανώνεται από το Δήμο Αλεξανδρούπολης και το Σύλλογο Μουσικών Εκπαιδευτικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ο Δήμος Σουφλίου συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών, διοργανώνοντας το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ένα ξεχωριστό πρόγραμμα εκδηλώσεων όπου η φύση συναντά το ταξίδι της μουσικής, ενώνοντας τόπους, γενιές και πολιτισμούς. Ο Δήμος Σουφλίου και η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου, Βαδιά του ΟΦΗΠΕΚΑ, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας, διοργανώνουν στο Κέντρο Ενημέρωσης Δαδιάς και ώρα 10 το πρωί εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις για παιδιά και οικογένειες. Το πρόγραμμα των δράσεων περιλαμβάνει μια σύντομη παρουσίαση με θέμα το ταξίδι της μετανάστευσης, δημιουργική απασχόληση και διαδραστικά παιχνίδια με επίκεντρο τη γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και ιδιαίτερα τα αποδημητικά πουλιά, τη μακρά διαδρομή τους και τα εμπόδια που συναντούν μέχρι να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό. Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων αποτελεί η μουσική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Σουφλίου το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ με τη συναυλία Από το Δούναβι στον Εύρο, η έκφραση συναντά τη δεξιοτεχνία της Ελληνοαυστριακής Ακαδημίας Εγχόρδων, Strings in Motion, Έγχορδα εν κινήσει του Διεθνούς Μουσικού Πανεπιστημίου Μοζάρτεουμ του Σάλτσμπουργκ. Η μοναδική αυτή συναυλία πραγματοποιείται σε συνεργασία του Δήμου Σουφλίου με τη Μουσική Εταιρεία Αλεξανδρούπολης υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και με την καλλιτεχνική καθοδήγηση του διεθνώς αναγνωρισμένου Έλληνα βιολονίστα και παιδαγωγού Χρήστου Κανέτη. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

Από τις 10 ως τις 7 η πόλη χαμηλώνει τα φώτα. Το ραδιόφωνο όμως μένει μαζί σου. Μουσική για τις ώρες που όλα γίνονται πιο ήσυχα. Για όσους ξενυχτούν. Για όσους ταξιδεύουν. Για όσους απλώς δεν θέλουν ακόμη να τελειώσει η ημέρα. Νύχτα με 97,1 ράδιο Εύρος. Κάθε βράδυ από τις 10 μέχρι τις 7 το πρωί.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
4: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
5: Ό,τι πιο αγνό.
6: Ό,τι πιο θρεπτικό.
5: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
6: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
6: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
5: Σουβλάκια.
6: Τεμάχια.
5: Παναρισμένα.
6: Λουκάνικα.
5: Κιμάς.
6: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
5: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
6: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
6: φρέσκα,
5: αγνά,
6: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
5: και σε χαμηλές τιμές.
6: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
5: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνο 2552-111-717.
7: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
8: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.

0: Άξις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Το ζωντανό ραδιόφωνο είναι εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
0: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις. Η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι. Με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Την ολοκλήρωση 13 σημαντικών έργων αναβάθμισης λιμενικών υποδομών ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας. Σε αυτά περιλαμβάνεται και το πολύ σημαντικό, όπως χαρακτηρίζεται, έργο στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Την ανάγκη άμεσου και ουσιαστικού ελέγχου των αθλητικών εγκαταστάσεων με αφορμή τον τραγικό θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή στη Θάσο υπογραμμίζουν οι νομαρχιακές επιτροπές ΠΑΣΟΚ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Βελτιωμένος αναμένεται να είναι ο καιρός στον Εύρο τις επόμενες ημέρες, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί από την Κυριακή και τους ανέμους να εξασθενούν σταδιακά, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Χρυσόστομου Παρανού. Ο κύριος Παρανός σημείωσε ότι στη Θράκη δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα, ενώ ο καιρός θα διατηρηθεί σε γενικές γραμμές καλός έως και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δίνει και τον Οκτώβριο έμφαση στην οδική ασφάλεια, αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε όλη την περιφέρεια. Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών στο Σουφλί. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στο Κέντρο Ενημέρωσης Δαδιάς και ώρα 10 το πρωί, εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις για παιδιά, και στις 8 μουσική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Σουφλίου με τη συναυλία της Ελληνοαυστριακής Ακαδημίας Εγχόρδων.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1

στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
8: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
5: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Την ολοκλήρωση 13 σημαντικών έργων αναβάθμισης λιμενικών υποδομών ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας. Σε αυτά περιλαμβάνεται και το πολύ σημαντικό, όπως χαρακτηρίζεται, έργο στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Την ανάγκη άμεσου και ουσιαστικού ελέγχου των αθλητικών εγκαταστάσεων με αφορμή τον τραγικό θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή στη Θάσο υπογραμμίζουν οι νομαρχιακές επιτροπές ΠΑΣΟΚ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Βελτιωμένος αναμένεται να είναι ο καιρός στον Εύρο τις επόμενες ημέρες, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί από την Κυριακή και τους ανέμους να εξασθενούν σταδιακά, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Χρυσόστομου Παρανού. Ο κύριος Παρανός σημείωσε ότι στη Θράκη δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα, ενώ ο καιρός θα διατηρηθεί σε γενικές γραμμές καλός έως και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δίνει και τον Οκτώβριο έμφαση στην οδική ασφάλεια, αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε όλη την περιφέρεια. Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών στο Σουφλί. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στο Κέντρο Ενημέρωσης Δαδιάς και ώρα 10 το πρωί, εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις για παιδιά, και στις 8 μουσική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Σουφλίου με τη συναυλία της Ελληνοαυστριακής Ακαδημίας Εγχόρδων.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μπαίνει στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ραδιο Ευρώ.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: кафе. Ο Νιάς το Παγκράτη.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evros.
1: Radio Evros.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
7: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
8: Καμίκ στη γλώσσα των Εσκιμών σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ. Το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
9: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
10: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
11: Ράδιο Εύρος.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινά.

άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

δυναμού. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ό,τι πιο αγνό.
4: Ό,τι πιο θρεπτικό.
3: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
4: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
4: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
3: Σουβλάκια.
4: Τεμάχια.
3: Παναρισμένα.
4: Λουκάνικα.
3: Κιμάς.
4: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
3: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
4: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
4: φρέσκα,
3: αγνά,
4: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
3: και σε χαμηλές τιμές.
4: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
3: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνο 2552 111 717.
5: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
6: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
7: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
8: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Την ολοκλήρωση 13 σημαντικών έργων αναβάθμισης λιμενικών υποδομών ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας. Σε αυτά περιλαμβάνεται και το πολύ σημαντικό, όπως χαρακτηρίζεται, έργο στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Την ανάγκη άμεσου και ουσιαστικού ελέγχου των αθλητικών εγκαταστάσεων με αφορμή τον τραγικό θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή στη Θάσο υπογραμμίζουν οι νομαρχιακές επιτροπές ΠΑΣΟΚ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Βελτιωμένος αναμένεται να είναι ο καιρός στον Εύρο τις επόμενες ημέρες, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί από την Κυριακή και τους ανέμους να εξασθενούν σταδιακά, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Χρυσόστομου Παρανού. Ο κύριος Παρανός σημείωσε ότι στη Θράκη δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα, ενώ ο καιρός θα διατηρηθεί σε γενικές γραμμές καλός έως και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δίνει και τον Οκτώβριο έμφαση στην οδική ασφάλεια, αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε όλη την περιφέρεια. Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών στο Σουφλί. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στο Κέντρο Ενημέρωσης Δαδιάς και ώρα 10 το πρωί, εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις για παιδιά, και στις 8 μουσική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Σουφλίου με τη συναυλία της Ελληνοαυστριακής Ακαδημίας Εγχόρδων.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
6: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
10: Ράδιο Εύρος.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Την ολοκλήρωση 13 σημαντικών έργων αναβάθμισης λιμενικών υποδομών συνολικού προϋπολογισμού 78,4 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Τα έργα που αφορούν, όπως τονίζεται, νησιωτικές και υπηρετικές περιοχές της χώρας ενισχύουν την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα, την προσβασιμότητα και την ανθεκτικότητα των λιμένων και εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου για τον εξυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών και τη βελτίωση της συνδεσιμότητας των νησιών και των παράκτιων περιοχών. Οι παρεμβάσεις χρηματοδοτήθηκαν κατά κύριο λόγο από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας Αναπτυξιακότητας Ελλάδα 2.0, ενώ σε σειρά έργων αξιοποιήθηκαν συμπληρωματική εθνική, περιφερειακή, ίδια και λοιποί αναπτυξιακοί πόροι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκβαθύνσεις και αποκατάσταση λειτουργικών βαθών, επισκευές μόλων και κρυπηδωμάτων, κατασκευή νέων αποβαθρών και ραμπών, ενίσχυση υποδομών πρόσδεσης και ασφάλειας, έργα προστασίας ακτογραμμών, οδικές σύνδεσης λιμένων και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις χερσαίες λιμενικές ζώνες. Όπως τονίζει το Υπουργείο, ιδιαίτερη σημασία είναι το έργο στην Αλεξανδρούπολη, όπως επίσης και στην Ιερά Μονή με γης της Λαύρας, στη Στυλίδα και το Βόλο, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 59,3 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία, όπως τονίζεται, ενισχύουν την αυσιπλοεία, την εμπορική λειτουργία, τη συνδεσιμότητα και την ανθεκτικότητα κρίσιμων λιμενικών υποδομών. Το Υπουργείο τονίζει ότι στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιήθηκαν εργασίες εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης και του Διάβλου, καθώς και οδική σύνδεση του λιμένου με τη νέα περιφερειακή οδό. Η ανακοίνωση του Υπουργείου κλείνει τονίζοντας ότι το Υπουργείο συνεχίζει ένα σχεδιασμό που πάντα έχει επίκεντρο την ασφάλεια και την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών με πόρους από το ΕΣΠΑ 2127 και το νέο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης 2630 του Υπουργείου. Την ανάγκη άμεσου και ουσιαστικού ελέγχου των αθλητικών εγκαταστάσεων με αφορμή τον τραγικό θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή στη Θάσο, υπογραμμίζουν με κοινό δελτίο τύπου οι νομαρχιακές επιτροπές του ΠΑΣΟΚ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι νομαρχιακές επιτροπές θέτουν στο επίκεντρο τα ζητήματα ασφαλείας των αθλητικών χώρων, τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και την τήρηση των προβλεπόμενων προδιαγραφών ασφαλείας. Παράλληλα, επισημαίνουν την ανάγκη ύπαρξης οργανωμένου σχεδίου πρόληψης και αποτελεσματικού πρωτοκόλου άμεσης αντιμετώπισης περιστατικών, υπογραμμίζοντας ότι οι κίνδυνοι στους αθλητικούς χώρους θα πρέπει να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται πριν οδηγήσουν σε νέα τραγωδία. Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στην ανάγκη ενός εθνικού σχεδίου ασφάλειας αθλητικών υποδομών, ενώ το ΠΑΣΟΚ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τονίζει ότι η προστασία των παιδιών και η διασφάλιση της σωματικής τους ακυρεότητας πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα σε κάθε αθλητική εγκατάσταση. Την απάντηση που έλαβε μέσω της Βουλής από τον παραχωρησιούχο και την κυβέρνηση για τα διόδια του Ιάσμου, όπου παρατηρούνται εικόνες παράλυσης και χάος όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, γνωστοποίησε ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Όπως τονίζει στην ανακοίνωση που εξέδωσε, την 1η Σεπτεμβρίου κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, στην οποία υπογράμμιζε τις συνθήκες ντροπής και τις εικόνες παράλυσης και χάους με τις τεράστιες ουρές που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και τους μεγάλους κινδύνους με τους οποίους έρχονται αντιμέτωποι στα διόδια του Ιάσμου, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, ζητώντας να ληφθούν άμεσα μέτρα. Υπενθύμιζα, τονίζει ο βουλευτής, μάλιστα το πολύ νεκρό τροχαίο δυστύχημα που είχαμε τον Αύγουστο του 2025 στα διόδια του Ιάσμου, ακριβώς σε αυτές τις ουρές που αποτελούν καθημερινό φαινόμενο στην Εγνατία Οδό, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και στήχησε τη ζωή σε 3 συνανθρώπους μας. Ρωτούσα επιπλέον, πέραν της λήψης άμεσων μέτρων, αν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η κατάργηση ή αντικατάσταση των μετοπικών σταθμών διοδίου στην Εγνατία Οδό, ακριβώς για να αποφεύγονται οι κίνδυνοι πρόκληση σοβαρού ατυχήματος, αλλά και οι πολλήωρες ταλαιπωρίες για τους οδηγούς, συμβεβαίως της δεδομένης σοβαρής επιβάρησης που φέρνουν για την τσέπη των πολιτών τα διόδια. Δυστυχώς, τονίζει ο βουλευτής, για μία ακόμα φορά η απάντηση που λάβαμε είναι στην κυριολεξία, αλλά λόγια να αγαπιόμαστε από μεριάς κυβέρνησης και παραχωρησίουχου εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν λύνουν το πρόβλημα με τις τεράστιες ουρές, ούτε και απομακρύνουν τον κίνδυνο να ξαναζήσουμε κάποιο ατύχημα ή δυστύχημα στο σημείο. Αυτολεξής στην απάντηση αναφέρεται πως ο μετοπικός σταθμός διοδίων Ιάσμου υπό φυσιολογικές κυκλοφοριακές συνθήκες λειτουργεί με 3 διαθέσιμες λωρίδες εξυπηρέτησης. Σε χρονικά διαστήματα ιδιαιτέρως αυξημένης κυκλοφορίας τίθεται σε λειτουργία μία επιπλέον λωρίδα αμφίδρομη, με αποτέλεσμα ο σταθμός να λειτουργεί συνολικά με 4 λωρίδες. Παρά την ενίσχυση του σταθμού, η ταυτόχρονη προσέλευση μεγάλου αριθμού οχημάτων προκαλεί προσωρινή κυκλοφοριακή συμφόρηση και αυξημένο χρόνο αναμονής, ο οποίος δεν οφείλεται σε πλημελή λειτουργία του σταθμού, ούτε σε δυσλειτουργία αυτού ή σε παράληψη εφαρμογής προβλεπόμενων διαδικασιών διαχείρισης της αυξημένης κυκλοφορίας. Ο βουλευτής τονίζει ότι το μοναδικό συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει κάποιος από αυτή την απάντηση είναι πως μας δουλεύουν ψιλογαζί. Κανένα επί της ουσίας μέτρο για την ασφάλεια των οδηγών, κανένα μέτρο πρόληψης, κανένα μέτρο διευκόλυνσης για να αποφευθούν οι εκ νέου τεράστιες ουρές και η πολύωρη ταλαιπωρία δεν λαμβάνει η χώρα. Είναι απλά θέμα χρόνου να ξαναζήσουμε τις ίδιες εικόνες χάους. Ενώ καταλήγει στο δελτίο τύπου πως η κυβέρνηση και στα διόδια του Ιάσμου συνεχίζει πιστή στο γνωστό της δόγμα, πάμε και όπου βγει. Για την τυχόν δε αντικατάσταση ή κατάργηση των μετοπικών σταθμών διόδιων που ρωτούσα στη Βουλή, για την αποφυγή όλων των κινδύνων που ανέφερα παραπάνω, ούτε λόγος, καταλήγει η ανακοίνωση του βουλευτή. Νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι στρατιωτικοί που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης, Γιάννης Δελής, Θανάσης Παφίλης και Λεωνίδας Σολτίδης. Με ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θέτουν στο επίκεντρο τη χορήγηση του επιδόματος απομακρυσμένων παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών κατηγορίας Α στο στρατιωτικό προσωπικό, αλλά και το ζήτημα της καθημερινής μετακίνησης των στρατιωτικών από τις Σέρες προς το Σιδηρόκαστρο. Στην παρέμβαση γίνεται αναφορά στις διεκδικήσεις των ενώσεων στρατιωτικών από παραμεθόριες περιοχές αρχές, καθώς και σε προηγούμενες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις του ΚΚΕ για το ίδιο ζήτημα. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε το θέμα στο radioevros.gr. Βελτιωμένος αναμένεται να είναι ο καιρός στον Εύρο τις επόμενες ημέρες, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί από την Κυριακή και τους ανέμους να εξασθενούν σταδιακά, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου και συνεργάτη του Ραδιο Εύρος Χρυσοστόμου Παρανού. Μιλώντας σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία, ο κ. Παρανός σημείωσε ότι στη Θράκη δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα, ενώ ο καιρός θα διατηρηθεί σε γενικές γραμμές καλός έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.
12: Περιμένουμε γενικά τις επόμενες ημέρες πολύ καλό καιρό. Συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο. Σήμερα έχουμε κάποια σύννεφα στον ουρανό. Δεν αποκλείεται εκεί προς το μεσημέρι να πυκνώσουν περισσότερο και να δώσουν κάποια πολύ ασθενή φαινόμενα εδώ και εκεί, ψυχάλη δηλαδή στην ουσία. Η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς, οριστιάδα δημότυχο στους 22 στα παραθαλάσσια. Παραμένουν οι βορειοανατολικοί άνεμοι που θα αγγίζουν και τα 7 μποφόρ τοπικά. Το Σάββατο θα έχουμε λίγες παροδικές νεφώσεις. Παραμένει ανεμόδης ο καιρός, δηλαδή σε παρόμοιο μοτίβο και παρόμοια και η θερμοκρασία στους 21 το μεσημέρι, 22 στα παραθαλάσσια και οι ελάχιστες τιμές εκεί στους 12 με 13 βαθμούς αντίστοιχα. Ήλιος την Κυριακή, πολύ καλή μέρα και για βόλτες και για εξωτερικές εργασίες, λίγα σύννεφα στον ουρανό, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ, βορειοανατολική και θερμοκρασίες στους 23 βαθμούς το μεσημέρι στους 11 υπηρετικά την νύχτα, στους 15 στα παραθαλάσσια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα έχουμε ηλιοφάνεια, αλλά και την Τετάρτη. Δηλαδή, βλέπετε, δεν αλλάζει ο καιρός μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Οι άνεμοι εξασθενούν περαιτέρω, δηλαδή θα έχουμε το πολύ μέχρι 5 μποφόρ τη Δευτέρα, μέχρι 4 την Τρίτη και μέχρι 3 την Τετάρτη. Με θερμοκρασίες στους 23-24 βαθμούς, δηλαδή θα τσιμπήσει λιγάκι λόγω και της εξασθένισης των ανέμων. Ωστόσο, θα πέσουν οι ελάχιστες θερμοκρασίες κάτω από τους 10 βαθμούς. Θα είμαστε δηλαδή γύρω στους 7 με 8 βαθμούς οριστιάδα δημότυχο και λίγο πάνω από τους 10 στα παραθαλάσσια τμήματα εκεί, 12 με 13 βαθμοί. Για ό,τι αφορά τη συνέχεια, δεν φαίνεται να έχουμε βροχές. Ίσως να έχουμε κάποιο σύστημα μετά τις 8-9 του μήνα στην κεντρική Μεσόγειο που θα δώσει κάποιες βροχές στα δυτικά αυτή τη φορά. Αλλά θα δούμε αν θα έρθει αυτό τελικά προς την Ελλάδα ή αν θα μείνει προς την Ιταλία. Στο μακροπρόθεσμο, πάντως, στη μακροπρόθεσμη πρόγνωση, δεν φαίνεται να έχουμε βροχές στη Θράκη. Και θερμοκρασίες θα πάμε πάνω κάτω έτσι, στα ίδια επίπεδα.
11: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δίνει και τον Οκτώβριο έμφαση στην οδική ασφάλεια, αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε όλη την περιφέρεια. Επίκεντρο τα παιδιά και τους νέους, αλλά και με δράσεις που απευθύνονται σε ολόκληρη την κοινωνία, η πρωτοβουλία συνδέει την πρόληψη και την υπεύθυνη συμπεριφορά με την ανάγκη για ασφαλείς υποδομές και ένα ασφαλέστερο οδικό περιβάλλον. Η πρωτοβουλία, που τελεί υπό το συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποτελεί συνέχεια της συστηματικής προσπάθειας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που ξεκίνησε το 2024 με την ανακήρυξη του έτους οδικής ασφάλειας και συνεχίζεται με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και εύρος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση, κυκλοφοριακή αγωγή, προσομοιώσεις, πρώτες βοήθειες, ασφαλή χρήση ποδηλάτου και μέσων μεταφοράς, εκπαίδευση στη διαχείριση εκτάκτων περιστατικών, καθώς και δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Δείτε αναλυτικά όλες τις δράσεις οδικής ασφάλειας που ξεκινούν στις 5 Οκτωβρίου και αναπτύσσονται σταδιακά μέχρι το τέλος του μήνα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο radioevros.gr. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθησαν εχθές, 1 Οκτωβρίου το απόγευμα, σε περιοχές του Εύρου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός διακινητής που προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής, συνελήφθη ο ημεδαπός διακινητής, διότι ως οδηγός για ταχύ αυτοκινήτου μετέφερε παράνομα στην οδοχώρα 7 μη νόμιμους μετανάστες. Σημειώνεται ότι ο οδηγός διακινητής, ο οποίος στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήματα στάση των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα οδηγώντας επικίνδυνα. Ενώ τελικά το όχημα κινητοποιήθηκε έπειτα από πρόσκρουση σε προστατευτικές μπάρες της οδού και ο δράστης συνελήφθη. Στη δεύτερη περίπτωση, σε περιοχή της Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν τον αλλοδαπό διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί για ταχύ φορτηγό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 9 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης. Την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου και Φερών. Συνελήφθη την 1η Οκτωβρίου 2026 το πρωί στο Διδημότυχο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Διδημοτήχου ένας ημεδαπός, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης των ελληνικών δικαστικών αρχών για διακεκριμένη κλοπή πραγμάτων αρχαιολογικής ή ιστορικής σημασίας που βρίσκονται σε δημόσιο οίκημα ή άλλο δημόσιο τόπο, τελεσθήσα από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών από κοινού, από πρόσωπα που διαπράττουν κλοπές κατ' επάγγελμα. Ένα εθιμικό δρόμενο από τον Εύρο και συγκεκριμένα από την Καβύλη του Δήμου Ορεστιάδας είναι ένα από τα 10 νέα στοιχεία που αποτελούν τις πιο πρόσφατες προσθήκες στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Πρόκειται για το κόνι της Καβύλης, το οποίο περιγράφεται επισήμως ως αγερμικό ανδρικό δρόμενο του 12ημέρου που τελείται στην κοινότητα της Καβύλης Εύρου. Το δρόμενο λαμβάνει χώρα στις 24 με 25 Δεκεμβρίου και πρόκειται για τα παραδοσιακά καλάντα της κοινότητας που ψάλλονται από τους νέους της Καβύλης με τη Συνοδεία Μουσικών Οργάνων προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευετηρία και η καλή συντομιδή. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού, με την εγγραφή των 10 νέων στοιχείων εμπλουτίζεται το Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, το οποίο φτάνει πλέον τα 199 στοιχεία. Έχοντας σε σκοπό την καλλιτεχνική ενσωμάτωση καθώς και τη μουσική που κυλομορφία και συνοχή και υπηρετώντας ένα έντονο παιδαγωγικό ενδιαφέρον, στην Αλεξανδρούπολη φτάνουν οι Strings Emotion ή Έγχορδα εν κινήσι. Μια συναυλία από την Ελληνοαυστριακή Ακαδημία Εγχόρδων του Διεθνούς Μουσικού Πανεπιστημίου Mozarteum του Salzburg Αυστρίας στην Αλεξανδρούπολη με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Χρήστου Κανέτη, υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη στο Ραμάντα Πλάζα Θράκη την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και ώρα 9 το βράδυ. Η συναυλία έχει τίτλο Μότσαρτ και Σούμπερτ σε διάλογο με τον ύστερο ρομαντισμό και διοργανώνεται από το Δήμο Αλεξανδρούπολης και το Σύλλογο Μουσικών Εκπαιδευτικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ο Δήμος Σουφλίου συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών, διοργανώνοντας το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ένα ξεχωριστό πρόγραμμα εκδηλώσεων όπου η φύση συναντά το ταξίδι της μουσικής, ενώνοντας τόπους, γενιές και πολιτισμούς. Ο Δήμος Σουφλίου και η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου, Βαδιά του ΟΦΗΠΕΚΑ, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας, διοργανώνουν στο Κέντρο Ενημέρωσης Δαδιάς και ώρα 10 το πρωί εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις για παιδιά και οικογένειες. Το πρόγραμμα των δράσεων περιλαμβάνει μια σύντομη παρουσίαση με θέμα το ταξίδι της μετανάστευσης, δημιουργική απασχόληση και διαδραστικά παιχνίδια με επίκεντρο τη γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και ιδιαίτερα τα αποδημητικά πουλιά, τη μακρά διαδρομή τους και τα εμπόδια που συναντούν μέχρι να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό. Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων αποτελεί η μουσική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Σουφλίου το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ με τη συναυλία Από το Δούναβι στον Εύρο, η έκφραση συναντά τη δεξιοτεχνία της Ελληνοαυστριακής Ακαδημίας Εγχόρδων, Strings Emotion, Έγχορδα εν κινήσι του Διεθνούς Μουσικού Πανεπιστημίου Mozarteum του Salzburg. Η μοναδική αυτή συναυλία πραγματοποιείται σε συνεργασία του Δήμου Σουφλίου με τη Μουσική Εταιρεία Αλεξανδρούπολης υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και με την καλλιτεχνική καθοδήγηση του διεθνώς αναγνωρισμένου Έλληνα βιολονίστα και παιδαγωγού Χρήστου Κανέτη. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
13: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

7,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα στο σκοτάδι.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Την ολοκλήρωση 13 σημαντικών έργων αναβάθμισης λιμενικών υποδομών ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας. Σε αυτά περιλαμβάνεται και το πολύ σημαντικό, όπως χαρακτηρίζεται, έργο στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Την ανάγκη άμεσου και ουσιαστικού ελέγχου των αθλητικών εγκαταστάσεων με αφορμή τον τραγικό θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή στη Θάσο υπογραμμίζουν οι νομαρχιακές επιτροπές ΠΑΣΟΚ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Βελτιωμένος αναμένεται να είναι ο καιρός στον Εύρο τις επόμενες ημέρες, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί από την Κυριακή και τους ανέμους να εξασθενούν σταδιακά, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Χρυσόστομου Παρανού. Ο κύριος Παρανός σημείωσε ότι στη Θράκη δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα, ενώ ο καιρός θα διατηρηθεί σε γενικές γραμμές καλός έως και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δίνει και τον Οκτώβριο έμφαση στην οδική ασφάλεια, αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε όλη την περιφέρεια. Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών στο Σουφλί. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στο Κέντρο Ενημέρωσης Δαδιάς και ώρα 10 το πρωί, εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις για παιδιά, και στις 8 μουσική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Σουφλίου με τη συναυλία της Ελληνοαυστριακής Ακαδημίας Εγχόρδων.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

και ζω. Μοιάζουν οι ώρες να πέφτουν πάνω μου σαν μπόρες, και οι αναμνήσεις να ρίχνουν πάλι κεραυνό.

0: πει.
1: Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις. Γρήγορα, καθαρά, άμεσα.

0: στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα ποπ αμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
7: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
6: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
9: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25515-50717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
10: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
11: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
12: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
13: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

2 το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
5: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
7: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Την ολοκλήρωση 13 σημαντικών έργων αναβάθμισης λιμενικών υποδομών ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας. Σε αυτά περιλαμβάνεται και το πολύ σημαντικό, όπως χαρακτηρίζεται, έργο στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Την ανάγκη άμεσου και ουσιαστικού ελέγχου των αθλητικών εγκαταστάσεων με αφορμή τον τραγικό θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή στη Θάσο υπογραμμίζουν οι νομαρχιακές επιτροπές ΠΑΣΟΚ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Βελτιωμένος αναμένεται να είναι ο καιρός στον Εύρο τις επόμενες ημέρες, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί από την Κυριακή και τους ανέμους να εξασθενούν σταδιακά, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Χρυσόστομου Παρανού. Ο κύριος Παρανός σημείωσε ότι στη Θράκη δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα, ενώ ο καιρός θα διατηρηθεί σε γενικές γραμμές καλός έως και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δίνει και τον Οκτώβριο έμφαση στην οδική ασφάλεια, αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε όλη την περιφέρεια. Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών στο Σουφλί. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στο Κέντρο Ενημέρωσης Δαδιάς και ώρα 10 το πρωί, εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις για παιδιά, και στις 8 μουσική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Σουφλίου με τη συναυλία της Ελληνοαυστριακής Ακαδημίας Εγχόρδων.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Ζυζανιοκτώνω Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας, τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα. Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
4: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: από φύλλα κίτρινα κοιμούνται καπετάνοι, κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δε θα φτάσει.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μπαίνεις στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Την ολοκλήρωση 13 σημαντικών έργων αναβάθμισης λιμενικών υποδομών ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας. Σε αυτά περιλαμβάνεται και το πολύ σημαντικό, όπως χαρακτηρίζεται, έργο στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Την ανάγκη άμεσου και ουσιαστικού ελέγχου των αθλητικών εγκαταστάσεων με αφορμή τον τραγικό θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή στη Θάσο υπογραμμίζουν οι νομαρχιακές επιτροπές ΠΑΣΟΚ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Βελτιωμένος αναμένεται να είναι ο καιρός στον Εύρο τις επόμενες ημέρες, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί από την Κυριακή και τους ανέμους να εξασθενούν σταδιακά, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Χρυσόστομου Παρανού. Ο κύριος Παρανός σημείωσε ότι στη Θράκη δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα, ενώ ο καιρός θα διατηρηθεί σε γενικές γραμμές καλός έως και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δίνει και τον Οκτώβριο έμφαση στην οδική ασφάλεια, αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε όλη την περιφέρεια. Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών στο Σουφλί. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στο Κέντρο Ενημέρωσης Δαδιάς και ώρα 10 το πρωί, εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις για παιδιά, και στις 8 μουσική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Σουφλίου με τη συναυλία της Ελληνοαυστριακής Ακαδημίας Εγχόρδων.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέωρε Εστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Εστιάδας για γιόταχοι και βαραία οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς.

κάνω. Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

κομμάτια, με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικραστοί.

Και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που από εκεί

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 255-40-22860.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
7: Ραδιο Εύρος.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβιλεγράδι σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
1: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
11: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
3: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Supermarket Praxis Kenderlis. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος
2: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
5: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
4: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
0: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Και τη νύχτα. Και τη νύχτα.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβιλεγράδι σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 697-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
10: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοσοφικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
12: Ράδιο Εύρος.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Κρήτον Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Κρήτον Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Κρήτον Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜαΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜαΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
6: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: και σ' ακολουθώ.
1: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρους.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος
0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πείρα.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.
2: Και τη νύχτα.

0: Μα αγαπώ και αυτό νομίζω.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, τις σκοτεινές, οι ψυχές.